Γιώργος Ναστούλης με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το λουτράκι κοιμάται, αλλά το καλοκαίρι στο κοκκούν συνεχίζεται.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: www.breakfm.gr.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Η ώρα είναι 4.
2: Κάποιοι ακόμα θυμούνται τη μουσική στο Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026. Hey!

στο φεγγαριού της γειτονιάς. Θα ακούγεται η φωνή μου με ένα ζεϊμπέκικο σκοπό. Θα ακούς τη μουσική μου.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30. Εκεί που κάθε νύχτα γίνεται ιστορία. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 5. Λίγο πριν ξημερώσει το πιο όμορφο καλοκαίρι. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει το λουτράκι να ονειρεύεται. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Και μία νέα καλοκαιρινή ημέρα ξεκινά. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη ημέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.
1: Έλα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με εψιλον γιώτα γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Ωραία για θάλασσα, χαλάρωση και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: σαν.
1: Ραδιοθεραπεία στον αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τον Μανώλη Στοτιάδη. Φτάνει μία φορά σεξ την εβδομάδα. Η απάντηση που δεν περιμέναμε. Ο μαγικός αριθμός και ο μύθος της υπερβολής. Τώρα, θα ήθελα να κάνουμε ένα πραγματικό γκάλωπο. Όχι από αυτά που έρχονται και σε ρωτάνε και ντρέπεσαι, λες τώρα που με είδε εγώ, να μην τη πω ότι είμαι σεξ μασίν. Να μην πω ότι είμαι ο Μανώλης ο Black & Decker. Τι να πω ότι είμαι ο Μανώλης ο Μελάτος, ο Μανώλης ο Ζελές. Όχι, παιδιά. Όχι. Θα ήθελα πραγματικά να ξέρω ποια είναι η αλήθεια, γιατί όπως σας έχω πει σε άλλες εκπομπές, δεν πιστεύω ότι στα γκάλωπ λέγεται. Καταρχάς δεν πιστεύω ότι τα γκάλωπ γίνονται. Πιστεύω ότι κάθε ένας γράφει, λέει, α, περίπου τόσο, λέει και το βάζει. Το δεύτερο πράγμα που πιστεύω είναι ότι ακόμα και αυτοί που ερωτώνται, όταν ερωτώνται κάποιοι, δεν δίνουν την πραγματική απάντηση. Δίνουν την απάντηση που θα θέλαν πραγματικά να ισχύει. Δηλαδή, αν σημειώναμε σε ένα μπλοκάκι πόσες φορές έχουμε κάνει σεξ τη βδομάδα, το μήνα, ανάλογα με το σε ποια ηλικία και σε ποιο φύλο βρισκόμαστε, και το πόσες θα θέλαμε εκείνο το μήνα, περισσότερες ή λιγότερες, συνήθως περισσότερες οι άντρες, τότε θα είχαμε μια πραγματική εικόνα. Πάντως πάρα πολλές έρευνες, και πρέπει να δούμε ποιος είναι ο αριθμός, έτσι, δηλαδή πρέπει να δούμε αυτό. Λοιπόν, οι μελέτες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που συνευρίσκονται περίπου μια φορά την εβδομάδα καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας στη σχέση τους. Το εντυπωσιακό είναι πως η αύξηση της συχνότητας πάνω σε αυτό το όριο δεν επιφέρει καμία επιπλέον βελτίωση στην ψυχική σύνδεση των συντρόφων. Δηλαδή, εάν το κάνεις μία είναι καλά, αν το κάνεις δύο δεν είναι καλύτερα, λέει η έρευνα. Και πού το ξέρεις αυτό, αφού δεν το έχουμε δει. Δεν το έχουμε δει, ρε παιδιά, δεν το έχουμε δει. Στην πραγματικότητα, μετά από τη μία φορά την εβδομάδα, η σχέση ανάμεσα στην συχνότητα και την ευτυχία σταθεροποιείται. Μάλιστα. Άρα, μια φορά την εβδομάδα, τον γιατρό τον κάνει πέρα. Μην κάπως έτσι.
2: Μου το

0: ξεχάσεις και το όνομά σου.
1: Κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι και μικρά παιδιά, έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Βγήκαμε, ξεφωνήσαμε, ξαναξεφωνήσαμε τότε που ήταν φοροφυγάς η Σακύρα. Τώρα λέει κάτι έγινε και δεν ήταν φοροφυγάς. Παιδιά, πώς γίνεται αυτό? Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πώς γίνεται μία να είσαι φοροφυγάς και μετά να μην είσαι φοροφυγάς? Οι φορολογικές αρχές δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι η τραγουδίστρια παρέμεινε στην Ισπανία για περισσότερες από 183 μέρες το 2011, όριο που απαιτεί η Ισπανική νομοθεσία προκειμένου κάποιος να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος της χώρας. Πω, πω, πω. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Επιστρέψανε στη Σακύρα 60 εκατομμύρια ευρώ, 50 ετών πρόστιμο και 10 ετόκι.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η παραλία ξυπνά στο Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Επιμελητήριο Κορινθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας με θέμα την παρουσίαση του έργου, παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Η ημερίδα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών.
5: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

πολύ αγαπημένη φαντασίωση άπειρων ανδρών, νομίζω, από τις πιο ωραίες χολιγουντιανές ηθοποιούς, η Σαρλίζ Θερόν. Λέει, το να λέει ένας άνδρας «θα ήθελα να κάνω έρωτα μαζί σου» είναι μεγάλο ξενέρωμα. «Δεν θέλω να φτιάξεις κάτι μαζί μου, θέλω να κάνεις κάτι μαζί μου», σχολίασε η ηθοποιός. Άμα μιλήσουμε λίγο καφενιακά, πες το όπως θέλεις, δηλαδή αν είναι να γίνει, βάφτισε το όπως θες. Αλλά τώρα, παιδιά, αλήθεια να σας πω τώρα, μεταξύ μας έτσι, πόσο δύσκολο είναι να είσαι και Σαρλίζ Θερόν? Δηλαδή, ακόμα και 90 χρονών να γίνει, θα είναι ένα μετάλλιο, ένα βραβείο, μια επιβεβαίωση για τον οποιοδήποτε άντρα. Και αυτό δεν ξέρω αν μέσα της πώς το αξιολογεί. Δηλαδή, με θέλουν για μένα ή με θέλουν για τη Σαρλίζ Θερόν? Όπως έλεγε σε ένα βίντεο η Βάνα Μπάρμπα, με θέλανε για μένα ή για την Μπάρμπα? Θέλανε τη Βάνα ή την Μπάρμπα? Αυτές είναι ερωτήσεις που δεν θα απαντηθούν ποτέ παρά μόνο σε ψυχολόγους ή μετά από άπειρα τσίπουρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

άλλο στη Βρετανία δύο γυναίκες κατήγγειλαν ότι βιάστηκαν σε βρετανικό reality. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Πώς γίνεται σε ένα reality που έχει μέσα 600 κάμερες να βιαστείς? Και δηλαδή όχι, όλα γίνονται. Εκεί που πάει η αρρώστια του μυαλού, το ότι συμμετέχεις καταρχάς σε ένα reality που πας να τρως, να κοιμάσαι, αυτό και να σε δείχνουν οι κάμερες, γιατί νομίζουν ότι νομίζεις εσύ, κάποιος είσαι, και ότι κάποιον ενδιαφέρεις. Ναι, και αυτό από μόνο του είναι μια αρρώστια. Αλλά okay, σ' άλλο προκάλεσε πάντως στην Βρετανία με το Channel 4 να αποσύρει όλες τις σεζόν από τις πλατφόρμες streaming. Γιατί ρε παιδιά, δύο γυναίκες που συμμετείχαν σε βρετανικό reality, Married at First Sight, κατήγγειλαν, έτσι λεγόταν, ότι παντρέψου από την πρώτη ματιά. Ότι βιάστηκαν από τους συζύγους τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ μια τρίτη γυναίκα υποστήριξε ότι βίωσε μη συνενετική σεξουαλική πράξη. Παιδιά, τι γίνεται! Τι γίνεται!

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Καφές, πρωινή άβρα και θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, ι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης. Έλα.

26 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Και το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από εδώ. Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το Επιμελητήριο Κορινθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Η ημερίδα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών.
9: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

Εδώ. Είμαστε και σήμερα. Καλημέρα Κορινθία. Καλημέρα Πελοπόννησο. Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα Κύπρο. Καλημέρα Ευρώπη. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Όπου λέω και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και ναι, πιστέψτε με, το σήμα του Break FM ακούγεται παντού. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου.

Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου. Με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και φυσικά το στολίδι της παραλίας, το Μαϊστράλι. Τώρα παίκτησε και δίδυμα αδερφάκι. Ναι, ναι, γιατί... για την εστίαση, για να φάμε και να περάσουμε καλά, θα πάμε στο Μαϊστράλι. Και για διασκέδαση και για μπανάκι, πιο δίπλα, στο Κοκκούνι. Όλα, όλα αυτά τα ωραία. Όλα αυτά τα ωραία εδώ στην περιοχή μας. Πάμε και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχαριστά γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς εκεί, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φθάνει το σήμα του Break FM. Και εμείς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι που αλλού, εδώ, πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας.

και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Φτάσαμε σίως στην ένατη μέρα του Ιουνίου. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου.

Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα. Να πούμε μια καλημέρα βέβαια εκεί στον κύριο Κώστα. Ναι. Εκεί στον κύριο Κώστα που είναι πρωινός. Και μας ακούει. Απολαμβάνει το καφεδάκι του. Φορτώνει μπαταρίες. Έτσι. Ναι.

αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα. Καλημέρα κύριε Κώστα, καλή συνέχεια. Χτες πήγε να μας τα χαλάσει λίγο εκεί η φωτιά, αλλά εντάξει, δεν νομίζω να έκανε τη μεγάλη ζημιά. Ναι, το ρεπορτάζ λέει για 120 ή για 200, νομίζω, το θυμάμαι. Με 120 στρέμματα λέει δασικής έκτασης και 10 στρέμματα γιουρικής έκτασης.

συνελήφθη ένας αλλοδαπός που φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια. Και νομίζω αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη φωτιά του φετινού καλοκαιριού για το Λουτράκι. Γιατί το Λουτράκι, το Δήμο Λουτράκι, ο Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.

Καλημέρα γενικότερα σας που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα και ειδικά για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα που είναι καθοδόν αυτή την ώρα για το σχολείο, τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, κουράγιο, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς, τι να πω. Ναι, ναι. Κουράγιο, κουράγιο και υπομονή. Ναι, ναι. Όλα και όλα. Ήξε και το 112, μας τρόμαξε λίγο χθες, ε. Εκεί στο μεσημεράκι που κοιμάσαι και πετάγεται εκείνη η σιρήνα που έχει. Πω, πω, Παναγιά μου. Λέει, έχουμε πόλεμο. Αλλά καλό είναι γιατί μας ταρακουνάει.

Καλημέρα λοιπόν σε όλα τα σχολικά λεωφορεία. Και όταν λέω σχολικά λεωφορεία, το ξαναλέω έτσι, δεν εννοώ τις ρόδες και τις λαμαρίνες και το χρώμα που έχουν το κίτρινο. Μιλάω γενικά. Δηλαδή για τους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων, για τις μαθήτριες, τους μαθητές, για τις συνοδούς και τους συνοδούς, για τις καθηγήτριες και τους καθηγητές. Καλημέρα και για τα σχολικά του Home Educators Αγωγή. Καλημέρα και για τα σχολικά του ΚΤΕΛ Κορινθίας, αλλά και όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ναι, ναι, ναι, σας λέω. Αυτά είναι πρωί-πρωί. Τα ωραία μας. Τι έγινε? Ο Δημητράκης ο Κομνός. Είναι εδώ και σήμερα, πρωινός. Ο ελληνικό καφεδάκι σήμερα. Ωραίος ο παίχτης. Όχι, και μηχανής είναι εδώ. Good day, μας τα λέει στα αγγλικά. Λες και ξέρουμε εμείς αγγλικά καλά. Καλημέρα, καλημέρα Δημητράκη. Ελληνικότατος καφές, βλέπω εκεί σε φλιτζάνι, ωραίο έτσι παραδοσιακό. Στην παραλία, στα βοτσαλάκια. Και λέει μετά ο τραγούδις του γυαλού, τα βοτσαλάκια. Κάθε το Δημητράκη ο Κομνηνός. Δεν το λέει έτσι? Νόμιζα το λέει έτσι. Νόμιζα τώρα τι να κάνω.

παιδιά, ενός λεπτού σιγή. Δεν θα το πιστέψετε. Ποιος εμφανίστηκε λέτε? Σταύρο, πάρ' το απουσιολόγιο και πες μας πόσες απουσίες έχει ο Άρης ο Κατσαβριάς. Ναι, εμφανίστηκε. Ρε, εμφανίστηκε το παλικάρι μας, είναι εδώ. Αφού ήμουν έτοιμος σήμερα να φωνάξω την πεθερά του Άρη, να δω που είναι ο Άρης, γιατί εξαφανίστηκε. Για να δούμε τι έχει να πει. Καλημέρα, λέει, σκοπανατζίδες. Να το νταλαβεριτζίδες, πανιστριτζίδες. Καλή επιτυχία στα παιδιά που πάνε να δώσουν εξετάσεις. Σήμερα, και όπως μου λένε, θα έχουν φορτώσει τον κόκορα, λέει, σήμερα. Σήμερα, εντάξει, άλλες μέρες, εντάξει. Μια μέρα δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει, μια μέρα. Εντάξει. Καλημέρα, Άρη, καλημέρα. Πού ήσουν, ρε κοπανατζή, τώρα που το θυμήθηκα. Για πες, για πες. Όχι, όχι, πες, πες. Να δούμε. Τι είχες πει, είχες πάει να βρεις τον Μπαμπίνιο και σε κόλλησε και ο Μπαμπίνιος κοπανατζίτιδα. Λέω τώρα. Ερωτώ. Να μην ρωτάω, ρωτώ. Α, είναι η μέρα των κοπανατζίδων, της, μάλλον η μέρα σήμερα της επιστροφής των κοπανατζίδων. Ναι, ναι, επέστρεψε και φίλοι από το Λουτράκι. Γιατί εχθές ήταν εδώ. Για να δω, μπορώ να μπερδεύουμε τώρα. Σιγά μην ήταν, από την Παρασκευή. Το κάνετε τετραήμερο, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα.

Λοιπόν, ναι, ναι, επέστρεψε, επέστρεψε με καρδούλα, με τριαντάφυλλο. Ναι, η φίλη από το Λουτράκι. Και ελληνικό καφεδάκι. Ναι, ναι, ναι. Όχι για μας καλέ, για την ίδια. Το έχει πάρει στην παραλία και το φωτογραφίζει. Ελληνικότατον. Άρα ο ελληνικός καφές είναι της μόδας στην παραλία. Όχι οτιδήποτε άλλο παραγγέλνεται και κρατάτε στα χέρια με παγάκια και κουλουπού κουλουπού. Έτσι. Να τα λέμε, να τα λέμε και αυτά. Βάλε το Χάντρα Θαλασσιά, λέει Κότσιρας, και το διπλό παιχνίδι Θεοδωρίδου. Να προσέχετε τα διπλά παιχνίδια, να προσέχετε. Ναι, ναι. Είναι σαν το διπλή κουταλιά ζάχαρη ή διπλή κουταλιά καφές που πειράζουν. Γι' αυτό σας λέω. Μην γυρίσετε μετά για να μου πείτε τι σας πειράζει. Ναι, ναι, ναι. Όλα και όλα.

Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγελού, που είναι με το σέντρα του και σήμερα εδώ. Γιαννάκη, τι έγινε? Δεν έχει όσο πατάπιο σήμερα? Άρε φιλαράκο μου, τη ζωή σου να έκανα κάθε μέρα και σε άλλο μέρος, δε φίλε. Δεν βαριέσαι ποτέ? Αλλάζεις εικόνες στα μάτια σου. Έτσι. Αμέ. Πού να βαρεθείς μετά? Όχι, πέντε. Πού να βαρεθείς? Λέω κι εγώ. Α, σήμερα πάντως εδώ. Χαίρο πολύ, Χαιρόπουλος. Ναι. Το ξέρω ότι σήμερα είσαι εδώ. Το κατάλαβα, το είδα. Το από τα μηνύματα που στέλνεις. Όχι, λέει, για σένα είναι ο καφές. Εγώ δεν πίνω ελληνικό. Ναι, εγώ δεν είμαι στη θάλασσα όμως. Εκεί βλέπω φωτογραφίζει στη θάλασσα. Μέχρι να έρθω εγώ να το πιω εκεί. Εκτός ότι θα έχει κρυώσει, θα γίνει. Τι να πω, τι να πω. Λοιπόν, έλεγα πριν καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Αγγέλου με το Σέτρα. Καλημέρα και στον ιό τον Αγγέλου, τον Χρήστο με το Mercedes Turismo. Αυτό Γιάννη δεν ανεβάζει φωτογραφίες που να βλέπουμε που πάει. Τι έγινε? Τι κρύβεται, κρύβεται? Ο Άρης ο Κατσαβρέας λέει, πώς το λες εσύ, επαγγελματικές υποχρεώσεις. Το άλλο με το ρωτώ, το ξέρεις? Ρε τον Άρη. Ρε, παλιόπαιδο μας έλειψες, γι' αυτό λέω.

Να και ο Γιωργάρας εδώ με τα Super Donuts από τα άγρια χαράματα. Είδες όμως 5 και 10 και εγώ δεν είχα πάει για ύπνο ακόμα. Καλημέρα σε όλη την παρέα των ακροατών του Break FM και ιδιαίτερα στον άρχοντα των Ερτζιανών κυμάτων της Κορινθίας. Επίσης την καλημέρα μου στον κύριο Γιώργο από το φούρνο των Εξαμηλίων. Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς. Καλημέρα Γιώργο, καταρχάς σε σένα, καλώς ήρθες. Είδες την ώρα που πέρανε τα βλάκια ο Γιώργος, μας θυμήθηκε, μας έστειλε το μηνυματάκι του. Πριν την ανατολή του ηλίου, τι λέτε τώρα. Εγώ πήγα 5.30 και δεν... Δεν σκεφτόταν ο ήλιος να βγει. Ήταν διστακτικός. Καλημέρα λοιπόν στον Γιώργο με τα Super Donuts Στεφανάκης που γλυκαίνει το λαό. Και καλά κάνει, έτσι πρέπει. Αμέ. Να και ο κύριος Κώστας Βακουφτής εδώ, μας στέλνει την καλημέρα του κύριος Κώστας. Να τι να τολμήσω να πω εγώ τώρα, αν έχει μείνει τούρτα, σιγά μην έχει μείνει τούρτα. Άντε και να έχει μείνει ένα κομμάτι. Δεν θα το άφηνε χτες η Κατερινούλα. Και σιγά μην της χάλαγε το χατήρι ο παππούς να μην της το δώσει το κομμάτι. Και καλά, και πολύ καλά κάνει, πολύ καλά κάνει. Είναι κάθε φορά που τη βλέπω, με θυμάσαι έτσι λέω. Είμαι εγώ που σου βάζω τραγουδάκι και λέει Κατερίνα, Κατερινάκι. Δεν θυμάσαι τον κύριο Γιώργο που τον ακούμε στο ραδιόφωνο τα πρωινά που πάμε σχολείο, της λέει η μαμά της. Και εκεί μετά με θυμάται. Και γιατί σου λέει τον πάω εδώ τον βλέπω, πάω εκεί τον βλέπω, πάω πιο πέρα τον βλέπω, παντού τον βλέπω αυτός μπροστά μου.

Παιδιά, έχω τραγουδάκι σήμερα. Ένα, θα το ακούσουμε, να το ακούσουμε. Το καινούριο τραγούδι. Ένα πραγματικά τραγούδι που μου το έστειλε χθες ο φίλος μας ο DJ ο Πάρης ο Διονυσόπουλος και με συγκίνησε. Με συγκίνησε πάρα πολύ. Είναι πολύ όμορφο. Και εν ώψη και το γενεθλίο μου, νομίζω ότι είναι το καλύτερο δώρο που έχω λάβει ποτέ στα γενεθλιά μου. Καλά είναι και τα δώρα που μου κάνουν οι κόρες μου, ρε παιδί μου, στα γενεθλιά μου, αλλά εντάξει, αυτά είναι άλλα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 8:30. Ώρα να ζήσεις άλλη μια ημέρα στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε. Το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου.
7: Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχει.
6: Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
8: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
6: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
9: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
10: Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.
13: Break FM 100,8.
14: www.breakfm.gr.

Ωραία, ωραία, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο ραδιοφωνικό.

Νίκο, η ώρα της εκπομπής, ενώ κάτι που δεν σας είπαμε από το ξεκίνημα, ότι και σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Όπως κάθε μέρα είμαστε μέχρι τις 11, έτσι και σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Έτσι σήμερα που ήρθε και ο Άρης,

Να και ο coach εδώ, Νίκος ο Κολυμάδης, στην παρέα μας. Καλημέρα Γιώργο, καλή Τρίτη. Την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους και ακροατές σου. Εδώ και σήμερα μαζί σου. Καλημέρα, καλημέρα coach. Πώς πάμε, γράφουμε, γράφουμε. Άντε κουράγιο και καλή δύναμη. Καλημέρα σε όλο το team εκεί στο Μέταλλο Κολυμάδης. Να και ο Κώστας Γαρούνης εδώ και σήμερα. Καλημέρα φίλε και καλό ξεκίνημα. Με δύναμη, υγεία και χαρά. Γιώργο βάλε Βανδύ. Θα ήθελα. Ωραίο, ωραίο. Θα ήθελα να μην υπήρχες.

Καλημέρα Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Τάκη, τον αδερφό. Αν παραπονιέται. Να και ο Τζιπαπ εδώ, μας έχει στείλει την πρωινή καλημέρα του με την πρωινή καρτούλα του. Με τριαντάφυλλα και σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα λέει. Εδώ παίζει να είναι και στον Αγιάννη απάνω και στο βάθος να φαίνει τη θάλασσα. Δεν μπορεί. Από εκεί ο Σαρονικός. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα στο συνεργείο Φανοπείο, Duo G-Pop. Να και η Αγγελική εδώ και σήμερα. Καλημέρα. Δεν θα σας ακούσω σήμερα, πάω για δουλειά. Καλή εκπομπή, Αγγελική 2. Α, καλή δουλίτσα εδώ, Αγγελική. Καλημέρα, λέει, πολλές ευχές για μια χαρούμενη μέρα. Καλή Τρίτη, με μαργαρίτες. Τώρα τι άλλα λουλούδια αυτά, δεν ξέρω. Πεταλουδίτσα βλέπω. Και γαλλικός καφές. Γαλλικός καφές. Άντε, κουράγιο και καλή δύναμη. Ναι.

ήρθα και ο Παναγιώτης Σακελάρης. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα ο Στασούλη, καλημέρα Παναγιώτη. Είχαμε ζημιές εχθές στο δίκτυο. Λέτε,

Ο Τασούλης τίποτα άφατε σήμερα. Μου μυρίζει κοπάνα. Ναι, ναι. Να και ο Σταύρος. Άρχοντα. Καλημέρα. Μπαμπίνιο, Άρης και Μιχαήλ είναι η ελίτ των αρχικοπανατζίδων. Τον Μπαλτζόγλου που το βάζεις. Δεν το βάζεις μέσα. Γιατί ο άλλος ο Πάρης ο Σαχμινογαργαλιάρης μου αρέσει λέει που είπε και καλημέρα στους κοπανατζίδες ο Άρης. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους νταραβεριτζίδες, καψιμιτζίδες, σχολικούς τροχονόμους, σχολικοκυλικιάρχες, μπετατζίδες, οδηγούς απορριμματοφόρων, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και φυσικά στους παπατζίδες. Γιώργο, φαντάζομαι ότι δουλεύω λέει σε υπόγειο και το σήμα του Break FM είναι καμπάνα. Και κάποιοι άλλοι δεν κατανομάζω, ζουν λέει στην πρωτεύουσα και είναι άφαντοι. Ναι, ναι, σωστό. Το πιάσα το υπονοούμενο, το πιάσα. Ο κύριος Κώστας λέει για σένα θα φτιάξω άλλη και άλλη τούρτα. Πω κύριε Κώστα μου. Έτσι, με το καλό λόγο στο στόμα πάντα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Αρκεί που το είπες, που σκέφτηκες και το είπες. Ναι, ναι, ναι. Να και ο Γιώργος εδώ από το Φρόντο Εξαμιλίων.

Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις, την καλημέρα μου στο φίλο το Γιώργο, λέει ο Γιώργος. Εδώ ο Γιώργο είναι από τα άγρια χαράματα, ο Γιώργος, πριν την αναδολή του ηλίου. Λοιπόν, καλημέρα στο Δημήτρη, στο κύριο Αντώνη, στην κυρία Ντίνα, σε όλο το team εκεί στο φούρνο των Εξαμηλίων. Την καλημέρα μας και τις ευχές μας. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως. Ναι, αυτό που λέει είναι Νατάση Θεοδωρίδου, το διπλό παιχνίδι.

Αυτό είναι το αγαπημένο μας καινούργιο σήμα. Είναι το δωράκι του DJ Πάρη Διονυσόπουλου, το νέο δωράκι, το καλοκαιρινό μας. Δώρο γενεθλίων. Ναι, ναι, ναι. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Λοιπόν, να καλημερίσουμε και τον πώς το είπαμε. Που πήγε στην παρέα μας τώρα με τις μεγάλες ώρες. Ο Bill Bill. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές σου. Καλημέρα στον πρόεδρο και ναύαρχο. Ευχαριστούμε μεγάλη, όχι, εφιστούμε μεγάλη προσοχή. Τα λάθη πληρώνονται. Φίλε, δεν είναι το θέμα ότι τα πληρώνεις από την τσέπη σου. Το θέμα είναι ότι τα πληρώνει η φύση και αυτά δεν πληρώνονται με τίποτα. Πώς θα γίνει. Έγινε μια ζημιά χθες. Μεγάλη κατά την άποψή μου. Εντάξει, την πλήρωσε κάποιος από αμέλεια. Και τι έγινε, αυτό είναι δηλαδή. Άντε πληρώσαμε 5 χιλιάρικα και άντε γεια. Το λύσαμε το πρόβλημα, λέει. Τελείωσε, αυτό ήτανε. Εντάξει, και οι αρχές κάνανε τη δουλειά τους. Και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντικές ομάδες σβήσαν τη φωτιά. Σβήσαν, εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχω χθες και που έλεγχο. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Η φύση, η ζημιά στη φύση είναι ανυπολόγιστη. Γιατί δεν αφορά μόνο αυτή τη γενιά, αφορά και τις επόμενες γενιές. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, καλημέρα πάντως Βασίλη, καλώς ήρθες. Ο Βασίλης είναι γνωστό ότι είναι και θελοντής με τις πυροσβέστες εδώ και πολλά χρόνια. Εις βάρος της οικογενειακής του Γαλήνης. Εις βάρος της οικογένειάς του. Εις βάρος του ελεύθερου χρόνου του. Όπως και όλοι οι εθελοντές, έτσι.

Τα λάθη από τη φύση, λέει, η φύση εκδικείται. Σωστό. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Ναι, ναι, τώρα είναι επαγγελματίας driver με το Μίλου Παπαδάκης. Ο Στεφανάκη είναι ο άλλος με τα ντόνατς. Ο Γιωργάρας με τα Super Donuts. Λοιπόν, έχουμε μπλέξει με τους Άκη. Στεφανάκη, Παπαδάκη, Ναστουλάκη, α, δεν υπάρχει.

Νάτος παιδιά, εμφανίστηκε και ο Γιαννάκης ο Ταμπούκος. Εδώ και σήμερα μας έχει στείλει την καθιερωμένη πρωινή καρτούλα του. Α, καλά σήμερα, φοβερή. Και πού τη βρήκες αυτήν την καρτούλα ρε φίλε? Καλημέρα, όμορφη τρίτσα σε εύχομαι, λέει ο Γιάννης. Μπράβο ρε Γιάννη, να είσαι καλά φιλαράκο. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Και καλή βραδιά που λέει, εμείς λέμε καλημέρα. Γιατί είναι πρωί ακόμα. Ούτε καλησπέρα λέμε για να πούμε καλησπέρα και καλή βραδιά.

Να, ήρθε ο Τασούλης. Παναγιώτη, εντάξει, λήξη συναγερμού. Εμφανίστηκε με τις μεγάλες ώρες. Τι έγινε, Ρτάσο, τι ώρα είναι αυτή? Τι έγινε, δεν χτύπησε ξυπνητήρι? Καλημέρα Γιώργο και καλημέρα σε όλους. Πολύ καλό το καινούριο σήμα. Καλημέρα Παναγιώτη. Άργησα λίγο, λέει, δεν πειράζει αφού ήρθες. Ήταν έτοιμος ο άλλος, ξέρω πως σε περίμενε ο άλλος. Έτοιμος να σου φάει απουσία. Είναι ο καλύτερος απουσιολόγος που είχαμε. Τώρα που έχει φύγει ο Μπαμπίνιος. Η φίλη από το Λουτράκι λέει πολύ ωραίο το σποτάκι το νέο, αλλά ξέχασε μια λέξη να πει ακόμα. Τον κουπανατζή. Με όλα τα άλλα λέει. Καλό, καλό. Μεσά κουπανατζή, φομπλέξ. Καλά τα. Όλα και όλα, όλα και όλα. Να τα λέμε, να τα λέμε. It's just great balls of fire.

Λοιπόν, λέω να πάμε σε τραγουδάκι τώρα. Θα πάμε, γιατί δεν πάμε, ρε παιδιά. Μας αρέσει. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι, θα πάμε στην ώρα, σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, γιατί θα υπάρχει και τρίτη, γιατί και σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι 11. Και επιστρέφουμε. Πάμε στο τραγούδι που διάλεξε ο Κώστας ο Καρούνης.

0: You.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Επιμελητήριο Κορινθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Η ημερίδα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
9: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
0: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα για καφέ, θάλασσα και απόλυτη χαλάρωση στο Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
0: Feel the luxury.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

Πιστεύω να το πιάσατε υπονοούμενο, έτσι. Παιδιά, στο λέω, μου πείτε μετά, δεν το είπα. Ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι, εδώ είναι. Εμφανίστηκε το γνήσιο ιταλικό ψαράκι, μόλις αφήχθη από το ηφαίστειο της Έτνα. Και κάπου θεάθη εκεί στη Μεσογείο. Ναι, ναι, μπορεί να μην έχει θάλασσα και τέτοια ψαράκια κυκλοφορούν και εντυπωσιάζουν και εκεί είναι καρδιές.

καλημέρα ψαράκι, καλή εκπομπή και καλή δύναμη μας λέει. Ωραίο έτσι κατά κόκκινο τριανταφύλλο. Ναι, όπως είναι και η φλόγα έτσι από το φέστιβαλ. Ελένη, τελείωσε τα σχολεία ακόμα? Έχει λίγο ακόμα, ε.

Να ακούσουμε και το καινούριο. Ναι, το καινούριο σποτ. Να μας πει και το ψαράκι τα εντυπώσεις. Είναι το νέο δημιούργημα του DJ Πάρη Διονυσόπουλου. Δωράκι για το Break FM. Όχι τίποτα άλλο, μας είπε και ότι δεν είναι ολοκληρωμένο ακόμα.

Ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, λέγαμε ότι σήμερα είναι Τρίτη, 9 Ιουνίου. Είναι του Αγίου Ροδίωνος σήμερα. Υπάρχει το όνομα, υπάρχει Ροδάνθινη, νομίζω υπάρχει, ναι. Σπάνιο βέβαια, έτσι. Άντε να το συναντήσεις μια φορά στη ζωή σου. Αν το συναντήσεις. Γιορτάζει η Ροδάνθη σήμερα και η Ροζάνθη. Όχι καμιά σχέση με το Ροζαλία, έτσι. Λοιπόν, η Ανατολή του Ηλίου σήμερα έγινε στις 6 και 2 πρώτα λεπτά. Περίμενα πάω εγώ να πέσω για ύπνο και μετά να ανατείλει ο ήλιος. Και η δύση του ηλίου είναι για τις 8 και 46 παρακαλώ. Σήμερα τι είναι, η μεγαλύτερη μέρα ή όχι ακόμα, ε? 14 ώρες και 44 λεπτά. Ωραία μέρα, ωραία. Μ' αρέσει.

Λοιπόν, το ξέρετε ότι εχθές. Θα σου πω τώρα τι εχθές. Στην Κορινθία ήταν 3 από τις 8 υψηλότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας. Για πάμε να δούμε σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα. Ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στα νότια ηπειρωτικά. 309 μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Meteo.gr κατέγραψαν θερμοκρασίες υψηλότερες, μεγαλύτερες του 30 βαθμών. Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα ηπειρωτικά εχθές Δευτέρα. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Μετεωροσκοπείου Αθηνών Meteo.gr, 309 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου. Συγκεκριμένα, οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στα νότια ηπειρωτικά, με τη μεγαλύτερη μέγιστη θερμοκρασία να σημειώνεται στα δίδυμα Αργολίδας. Ναι, καλά ακούσατε. Εκεί που πρώτα πιάνει χιόνι στην Πελοπόννησο και μετά σε όλη την υπόλοιπη Πελοπόννησο. 35,4 είχαμε χθες το. Εχθές Δευτέρα, αλλά η δεύτερη και η τρίτη θέση ανήκουν στην Κορινθία. Τώρα, στην Κορινθία ήταν 3 από τις 8 υψηλότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Στη δεύτερη θέση το Λουτράκιο που η Υδράργυρος έφτασε στους 35,2 βαθμούς, ενώ στην τρίτη θέση η Ξυλοκέρυζα με 35,1 βαθμούς. Ο Άσος ήταν η τρίτη περιοχή της Κορινθίας με 34,8 βαθμούς, που ήταν και 8η υψηλότερη θερμοκρασία στη χώρα μας. Για να δούμε πιο αναλυτικά τις θερμοκρασίες. Τι είχαμε χθες δηλαδή. Δεν είναι και λίγο. Τρεις περιοχές να είναι ανάμεσα στις 8 περιοχές της χώρας με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Όπως είπαμε πριν, η υψηλότερη ήταν στα δίδυμα Αργολίδας 35,4. Στο Λουτράκι είχαμε 35,2. 35,9 είχαμε στη Σαλαμίνα και στη Ξυλοκέρυζα. 34,9 στην Πάτρα στα προσφυγικά. Όσους και στο Πετροκεφάλι Ηρακλείου αλλά και Στεφανιά Λαγωνίας, ενώ 34,8 είχαμε στον Άσο Κορινθίας. Αυτά. Λοιπόν, να πάμε σε τραγουδάκι. Ναι, πολύ όμορφο, πολύ όμορφο. Και μια και ξυνήσαμε έτσι, ακούσαμε και το Ιταλικό πριν, να ακούσουμε άλλο ένα έτσι μόλις και αυτό αφήχθη από την Ιταλία. Όμορφο, πολύ όμορφο και αγαπημένο. Ναι, ναι. Με ωραίο τίτλο. Δεν θα σου το πω, θα το καταλάβετε μόνοι σας. Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Ταξιδεύεις στις όμορφα ελληνικά νησιά. Και στην Πάρο βέβαια, γιατί όχι.

Να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον Χριστάρα από την πιάτσα Ταξί Κορινθού. Ναι, για να μην παραπονιέται μετά. Ότι μόνο Τετάρτη και Παρασκευή του λέμε καλημέρα. Μόνο τα ό,τι έχει σχέση με λαϊκή. Όχι, πάντα, πάντα είναι εδώ ο Χριστός. Έτσι. Και περιμένει, μου λέει, πότε θα ξεκινήσει, Γιώργο, η κλήρωση για το Μαϊστράλι. Αφού από πέρσι το καλοκαίρι περιμένει, μου το λέει. Τι θα του πω εγώ τώρα. Μπορώ να του πω κάτι. Λοιπόν, για να πάμε όμως τώρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένες θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε στον καιρό μας. Στο σημερινό καιρό, αφού είδαμε χθες τις θερμοκρασίες.

0: Ωραίος, ωραίος κορκολής, Στέφανος. Και η Φραντζέσκα είναι πολύ καλή. Ελαχνή δεν ήταν, θυμάμαι καλά, ναι. Παιδιά, μου αρέσει πολύ αυτή η διαφήμιση, για ακούσε την. Μπορούμε, δεν μπορούμε, ρε γάμο το, γιατί δεν πάει πίσω. Για πάμε, άμα ό,τι από ό,τι ακούσουμε.
1: Κάτι, πείτε μου. Σκέφτεσαι να πάρεις μεταγραφή?
2: Απ' την προτεργία, με τίποτα.
3: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει.
0: Λοιπόν, μου αρέσει πολύ ο παππούς. Με το Γιάννη έχουν μια χημεία, ρε παιδί μου, και οι δυο τους, φοβερή. Αλλά και ο Ανιψός, νομίζω Ανιψός δεν είναι το άλλο παλικάρι εκεί πέρα που το φιλοξενεί ο παππούς. Μ' αρέσει πολύ, νομίζω ότι είναι η καλύτερη διαφήμιση που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Αυτή, διαφήμιση εποχής.

Πάμε να δούμε το καιρό μας. Το φρέσκο για σήμερα. Φρέσκα κουλούρια, λέει ο Κουλουράς. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Προβλέπω τοπικά βροχές ή καταιγίδες. Ολαλά. Τις πρωινές ώρες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και πιθανόν στα ορεινά της κεντρικής Θερέας, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας. Στα ηπειρωτικά με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά τμήματα. Στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα και να εκδηλωθούν και χαλαζοπτώσεις. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά, τις βραδινές και πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι από 13 έως 26 βαθμούς. Από 20 έως 32 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα. Από 17 έως 31 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Από 20 έως 29 βαθμούς στις Κυκλάδες. Και από 18 έως 30 παρακαλώ βαθμούς στην Κρήτη. Από 18 έως 32 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από 19 έως 30 βαθμούς στα Οδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Ενώ στο Ιόνιο από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις ασθενείς. Αυτά λοιπόν τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Θα πάμε στα τραγουδάκια γιατί πρέπει να πάμε στην ώρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε στα ποδητήρια μαζί και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής μας, γιατί και σήμερα θα είμαστε κοντά στις μέχρι τις 11. Ένα ακόμα πολύ όμορφο ολοκαίνουρο τραγούδι που ακούγεται είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα και θα πάμε στα ποδητήρια. Η Ιουλία είναι αυτή.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9:30. Ο πρωινός καφές έχει θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
8: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
9: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
8: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972-015-638.
10: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
14: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
13: Αποκλειστικά θέματα,
14: ρεπορτάζ,
13: συνεντεύξεις,
14: εκδηλώσεις,
13: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
14: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρινθος News.
13: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
14: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
14: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
14: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
14: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.
15: Break FM 100,8.
16: www.breakfm.gr.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε εδώ. Επιστρέψαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, όπως κάθε πρωί και σήμερα, εδώ κοντά σας μέχρι τις 11. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό και φυσικά το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστραλί. Και ο κύριος Κώστας είναι εδώ, πρωί-πρωί και σήμερα. Ξεκινάει μαζί την ημέρα μας και αυτός, φορτώνει τις μπαταρίες του και ξεκινάει μουσικά και ευχάριστα όσο γίνεται το πρωινό του. Καλύτερη συντροφιά για να ξεκινάς την ημέρα σου. Break FM.

Έτσι, έτσι να πετάει η ομάδα. Λοιπόν, όσο περνάει και η ώρα, μεγαλώνει και η παρέα και στο Μαϊστράλι. Από την πόλη του Αποστόλου του Εθνού Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

Το πιο ψηλό σημείο της πόλης Κόρινθου λοιπόν, με την πόλη Καλυθέα, τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούρη που είναι και σήμερα κοντά σας. Καλημέρα σας. Ναι, ναι, καλημέρα, το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήλθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ. Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Ναι, ήρθε και ο Μπαλτζόγλου. Σταύρο, πες αλεύρι. Ο Μπαλτζόγλου σε γυρεύει. Εμφανίστηκε. Εδώ είναι, ναι. Καλημέρα και από μένα, Γιωργάρα. Όλα καλά, λέει. Εντάξει, τότε αφού είναι όλα καλά, χαίρομαι. Καλημέρα, καλημέρα, Γιαννάκη. Καλώς ήρθες. Καλημέρα σε όλο το πλήρωμα. Είδες και εσύ, βέβαια, να δώσεις έτσι. Τη δική, να βάζεις και στη δικιά σου πινελιά στο πρωινό μας.

Πάμε να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Πάμε, ναι, πάμε να δούμε τι παίζει. Ναι, ναι. Αυτή την ώρα εντός αλλά και εκτός των σύνορων. Θα ξεκινήσουμε πρώτα βέβαια με τις θερμοκρασίες που παίζουν εκτός των σύνορων. Μετά θα έρθουμε και εδώ στα δικά μας, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οριακά πάνω από το 0. Και πιο συγκεκριμένα έχουμε ένα βαθμό πάνω από το 0 στο Ήλουσά στο Γκριλάντ. Ναι, ναι, ναι. Ενώ η υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα είναι 31 βαθμοί και είναι στο Μπρουνέι. Α, δεν έχουμε Ντουμπάι σήμερα. Γι' αυτό. Για να πάμε όμως από κάτω προς τα πάνω να δούμε τι παίζει. Εκτός των συνόρων πάντα, έτσι. Είπαμε ένα βαθμό πάνω από το 0 οριακά. Πάνω από το 0 ένας βαθμός στο Ήλουσά στο Γκριλάντ. Από εκεί και πέρα 12 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες με λίγα συννεφάκια. 12 βαθμούς έχουμε στο Όσλο με βροχή αυτή την ώρα. Ωλαλά. 14 βαθμούς έχουμε στη Μελβούρνη στην Αυστραλία αυτή την ώρα. 14 έχουμε στο Άμστερνταμ με λίγα συννεφάκια. 18 έχουμε στη Βαρσοβία και ο ουρανός είναι καθαρός. 20 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 20 έχουμε και στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 21 έχουμε στη Βαρκελόνη με αρκετά σύννεφα. 23 έχουμε στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 έχουμε στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 έχουμε και στη Λίμα στο Περού αυτή την ώρα. 26 έχουμε στη Χονολουλού. 26 έχουμε στο Αμπιτζιόν. 29 έχουμε στη Σέιχελες. 29 έχουμε στο Μαϊάμι. 30 έχουμε στο Las Vegas. Και 31, όπως σας είπαμε πριν, έχουμε στο Μπρούνεϊ αυτή την ώρα. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι που έχουμε εκτός των σύνορων. Θα πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τον καιρό μας εδώ τι παίζει.

Εδώ είμαστε εδώ. Αλλά τα τηλέφωνα χτυπάνε στα μάτια. Και καλό είναι αυτό, βέβαια. Να το ήρθε κι άλλος ο κοπανατζής, παιδιά. Τον κύριο Θωμά, αν περίμενα εκεί από προχθές, από το Σάββατο μέχρι σήμερα στην εκδήλωση, ακόμα θα περίμενα, δεν έχει έρθει καθόλου. Και ξέρετε γιατί δεν ήρθε, έτσι? Γιατί δεν ήθελε να πάρει τη γαλιάντρα του μαζί και δεν τον άφησε η γαλιάντρα. Και καλά, πολύ καλά έκανε. Μπράβο, μπράβο. Γεια στα χέρια σου, γαλιάντρα μου. Μην το ξαναφήσει μόνο του. Άκουσε εκεί. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο κύριος Θωμάς όμως. Την καλημέρα μας, Γιώργο, για το Σάββατο δεν ήρθα. Λόγια πρόβλεπτη, όλα καλά, καλή συνέχεια. Εντάξει τότε, εντάξει. Σταύρο, τι λες, να του βάλω απουσία? Κάτι έχει παιχτεί με τη γαλιάντρα, δεν μπορεί εκεί. Ναι, ναι. Πήγε να φύγει κρυφά και τον έπιασε η γαλιάντρα και του έλα, πού πας. Τι είπε ο Γιουργάκης προχθές στο ραδιόφωνο? Χωρίς εμένα δεν πας στενά. Να το. Καλό αυτό. Εννοείται, λέει, πως όταν γουστάρεις κάποιον δεν του λες τίποτα. Αποντροπή, το παίρνεις μαζί σου στον τάφο. Μπας, λέει, και συναντηθείτε ως κουλίκια που θα έχετε και πολύ χρόνο. Λες, ε. Άρε, τραβάμε. Εδώ, επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, μην αγωνιστέ. Άλλωστε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα μέχρι τις 11. Και έχουμε και αρκετά να πούμε.

0: Για πάω, όχι, ο Μπαρτζόκα τι λέει. Τι λέει, άμα. Λοιπόν, ο Σταύρος λέει. Και ο Μπαρτζόκ λέει: ακολουθεί τα βήματα των γνωστών αρχικοπανατζίδων. Κοπάνα, κανονική. Συμφωνώ μαζί σου, συμφωνώ. Ο Πάρης στείλει εδώ. Α, έχει στείλει. Μας έχει στείλει. Το έχει στείλει ολοκληρωμένο τώρα. Για να το ακούσουμε. Ναι. Όλα και όλα. Λοιπόν, για πάμε, είμαστε έτοιμοι. Τεντώνουμε αυτιά. Πάμε. Αν και είμαι σίγουρο για το αποτέλεσμα, Πάρης είναι αυτός.
1: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Τι να πω ρε παιδιά, εγώ με αυτό που άκουσα. Όχι, πέστε μου, τι να πω. Εντάξει, μας έχει σκλαβώσει ο Πάρης. Με έχει κατασυγκινήσει από χθες που το άκουσα για πρώτη φορά. Και σήμερα ολοκληρωμένο νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο έχουμε ακούσει εδώ στο Break FM όλα αυτά τα χρόνια. Ή καλύτερα και από ό,τι έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια που κάνω ραδιόφωνο. Σε ευχαριστώ ρε Πάρη. Να ξέρεις ότι μόνο εσύ θα μπορούσε να γράψει τέτοιο και ο Φάνης ο Ματζούνης. Αλλά ο Φάνης ο Ματζούνης, εντάξει, θα έχει φορτώσει λίγο στο κόκορα το τελευταίο διάστημα. Μόνο εσύ θα μπορούσε να γράψει τέτοιο, παρέα το ξέρεις. Μόνο εσύ θα μπορούσε να γράψει τέτοιο, παρέα το ξέρεις. Ξέρεις τα χρόνια. Ξέρεις τα χρόνια. Ένα λόγο πράγμα. Καλημέρα, καλημέρα ρε Πάρη, να είσαι καλά. Ο Θεός να σου δίνει έτσι δύναμη, υγεία, φώτιση. Και να έχουν επιτυχία και τα παιδιά σου. Και έχουμε μια σημαντική διάκριση εδώ από το γιο. Θα την πούμε σε λίγο. Πρέπει, πρέπει. Για πάμε γρήγορα γρήγορα δούμε όμως τις θερμοκρασίες που έχουμε σήμερα στην περιοχή μας. Πριν πάμε στο σήμερα θα γυρίσουμε ακριβώς 20 χρόνια πίσω, δηλαδή 9 Ιουνίου του 2006 είχαμε ισχυρές βροχές στην Ορεστιάδα με 110 χιλιοστά βροχής μέσα σε ένα διήμερο. Πολύ. Πάντως αυτή την ώρα δεν βλέπω σε κάποια περιοχή της χώρας μας που μπορεί να βρέχει. Με τέτοιες θερμοκρασίες εχθές που να βρέξει σήμερα. Να πούμε ότι ότι ο υδράργυρος σήμερα στην Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 29 παρακαλώ βαθμούς, ενώ στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Μπράβο. Δεν αναμένονται λοιπόν υψηλές χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Μέτρη άνεμη, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Ισχυρές βροχές όμως και καταιγίδες στα επιρροτικά. Όχι εδώ, μην αγχώνεστε. Εδώ τις επόμενες μέρες θα έρθει. Και θα σας πούμε τώρα σε λίγο πότε προβλέπει την βροχή εδώ. Δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης, αν και χτες μας έβγαζε μια πιθανότητα βροχής, η οποία δεν έγινε ποτέ η βροχούλα. Δεν ήρθε ποτέ. Στην περιοχή μας αυτή την ώρα εδώ, στην παραλιακή Κορινθία, έχουμε κυρίως ηλιοφάνεια. Στους 26 βαθμούς ο υδράργυρος. Στους 30 θα φτάσει σήμερα. Στους 31 αύριο και στους 32 την Πέμπτη με ηλιοφάνεια. Παρασκευή και Σάββατο βλέπω βροχή. Α, το τριήμερο, τετραήμερο που είχαμε τις προηγούμενες μέρες βλέπω και έγινε διήμερο. Στο τέλος θα βρέξει άντε μία μέρα με το ζόρι. Λοιπόν, ηλιοφάνεια σήμερα, αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη. Στους 30 σήμερα, στους 31 Τετάρτη, στους 32 την Πέμπτη. Την Παρασκευή και το Σάββατο βροχερός ο καιρός, στους 31 την Παρασκευή, στους 27 θα πέσει το Σάββατο, αλλά από την Κυριακή αρχίζει ξανά να ανεβαίνει ο υδράργυρος με ηλιοφάνεια. Στους 28 την Κυριακή, στους 29 τη Δευτέρα, στους 30 την επόμενη Τρίτη, στους 31 την επόμενη Τετάρτη και την επόμενη Πέμπτη. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, μέχρι και την επόμενη Πέμπτη που λέτε. Πάμε στο τραγουδάκι. Το έχει στείλει ο Γιάννης ο Μπαλτζόγλου. Και επιστρέφουμε μετά την ώρα και τα διαφημιστικά μηνύματα εδώ για τα υπόλοιπα θεματάκια που έχουμε.

έκανε στη ζωή μου. Κάποια μέρα πώς θα πεις κι όλο άλλαζα απορίες, εμπειρίες και αγκαλιές. Και περίμενα την ώρα

Είστε καταπληκτικοί. Ξεκινήσαμε τέλεια! Μου κοιτάει λείψη πολύ! Και θέλω απόψε να περάσουμε πολύ καλά.

Είστε καταπληκτικοί. Ξεκινήσαμε τέλεια! Μου κοιτάει λήψη πολύ! Και θέλω απόψε να περάσουμε πολύ καλά. Θέλω να περάσουμε πολύ καλά!

0: Είστε καταπληκτικοί. Ξεκινήσαμε τέλεια! Μου κοιτάει λείψη πολύ! Και θέλω απόψε να περάσουμε πολύ καλά. Θέλω να περάσουμε πολύ καλά!
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου. Oh, yeah.
0: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να ξεκινήσει το καλοκαίρι σου στο πιο πολυτελές Beach Club του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολυτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
0: Feel the luxury.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να

0: Να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Επιμελητήριο Κορινθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Με θέμα την παρουσίαση του έργου, παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Η ημερίδα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε, ναι, θα το ξανακούσουμε το τραγουδάκι. Πολύ ωραία ήταν του Πάρη. Και αυτό του Πάρη που ακούσαμε, το ακούσαμε τώρα ήταν του Πάρη. Αλλά το καινούριο, εντάξει, είναι το καινούριο. Είναι όπως λέμε στο πάντα ένας καινούριος έρωτας. Σε ελκύει περισσότερο. Έτσι είναι, αυτό είναι καινούριος έρωτας τραγούδι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροάτες, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ κοντά σας και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Για 3 ώρες και σήμερα, από τις 8 το πρωί. Μέχρι τις 11 το πρωί. Ένα τρίωρο εδώ μαζί. Προσπαθούμε κάθε πρωί να ξεκινήσουμε μαζί την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτό το πρωινό έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή σας για να ξεκινήσετε ευχάριστα την ημέρα σας. Ναι, ναι, ναι. Και πάμε τώρα στην πυρκαγιά. Στην πρώτη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δήμο Λουτραγίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων φέτος το καλοκαίρι. Στη φετινή σεζόν μας. Ήχησε και το 112. Συναγερμό σήμανε στις 4 περίπου το απόγευμα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σκάλωμα του Τρακίου. Αρχικά η πυρκαγιά ήταν ανεξέλεκτη και σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων κατευθυνόταν σε οικίες προς την περιοχή Σκάλωμα. Άμεσα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τις εθελοντικές ομάδες του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά της Περαχώρας και επιχειρούσαν 106 πυροσβέστες με 5 ομάδες πυροσβεπόρων από την 1η, την 6η και την 9η ΕΜΟΔΕ, 30 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Ενώ υπήρξε και συνδρομή από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος στην πυρκαγιά, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έφτασε στην περιοχή να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου, αλλοδαπός, ως υπέτειος πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια σε δασική έκταση κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του, σε αυτή την περιοχή, και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.821 ευρώ. Σιγά το πρόστιμο τώρα. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμοδίου εισαγγελέα πρωτοδικών. Α, σε πρώτη φάση ήταν το πρόστιμο. Μετά θα δείξει σήμερα τι έχουμε. Ναι. Στον τόπο της πυρκαγιάς βρέθηκε από την πρώτη στιγμή και ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, ο κύριος Αναστάσιος Γκιόλης. Για να τον ακούσουμε, τι είπε χθες εκεί από το μέτωπο της φωτιάς.
1: Πράγματι, μια δύσκολη ημέρα σήμερα και για τους πυροσβέστες μας, με όλες τις δυνάμεις εδώ στο μέτωπο, σε ένα πανέμορφο πεχοδάσος, με σπίτια εξοχικά αλλά και μόνιμες κατοικίες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ηγεσία του Υπουργείου και τους εθελοντές, φυσικά να μην ξεχνάμε τους εθελοντές, με συνεχείς ρήψεις τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα και με μεγάλο προσωπικό από όλο τον νομό Κορινθίας. Οπότε εύχομαι ως το βράδυ να ξεμπερδέψουμε και να οριοθετηθεί η φωτιά. Να μην ξεχνάμε, παρακαλώ πάρα πολύ, τα καθαρισμένα οικόπεδα. Πρέπει όλοι να καθαρίσουμε ό,τι οικόπεδο έχουμε, είτε είμαστε αγρότες, είτε είμαστε μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών, είτε είμαστε επισκέπτες του πανέμορφου νομού μας και της Πελοποννήσου.
0: Αυτά είπε ο Περιφερειάρχης Περιφερειακής Ένωτας Κορινθίας, ο κ. Γκιόλης. Από το μέτωπο της φωτιάς, εντάξει, δεν έγινε το βράδυ. Ευτυχώς όμως, να πούμε ότι Δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο, αλλά υπάρχουν όμως μικρές διάσπαρες εστίες, με αποτέλεσμα να μείνουν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις όλη τη νύχτα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της δημοσιογραφικής μας ομάδας, από την πυρκαγιά έχουν καεί μέχρι αυτή την ώρα 120 στρέμματα δασικής έκτασης και 10 στρέμματα γεωργικής έκτασης. Να πούμε ότι λίγο μετά τις 4 το απόγευμα ενεργοποιήθηκε και το 112. Μπιπ, μπιπ, μπιπ. Ξέρετε πώς το κάνει εκείνο το ηχητικό το ωραίο, που σε ξεσηκώνει. Νομίζεις ότι ήρθε ο πόλεμος. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Περαχώρας, περιφερειακής ενότητας Κορινθίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Ναι, γιατί υπήρχε κίνδυνος η φωτιά να οδηγηθεί προς σε κατοικίες, οπότε να κινδυνεύσουν όσοι μέναν εκεί, οι ιδιοκτήτες, οι παραθεριστές. Τώρα, πλούσιο φωτογραφικό υλικό και βίντεο μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Ωραία. Έτσι, έτσι. Τώρα, για πάμε σε αυτό που σας λέγαμε πριν. Σε σημαντικές διακρίσεις για τον Κορίνθιο, αθλητή του Στίβου, Σταύρο Διονυσόπουλο, στο Διεθνές Meeting Τοφάλια 2026. Τρίτη θέση στα 200 μέτρα και τέταρτη θέση στα 400 μέτρα. Με εντυπωσιακά ατομικά ρεκόρ για τον Σταύρο Διονυσόπουλο στο Διεθνές Meeting Τοφάλια 2026. Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησε ο Σταύρος Διονυσόπουλος στο Διεθνές Meeting Στίβου Τοφάλια 2026, σημειώνοντας δύο σπουδαία ατομικά ρεκόρ που επιβεβαιώνουν την σταθερή αγωνιστική του εξέλιξη και την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση. Στο τελικό των 300 μέτρων ανδρών, πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή κούρσα, τερματίζοντας την τέταρτη θέση με χρόνο 48,62 και βελτιώνοντας σημαντικά το ατομικό του ρεκόρ. Λίγο αργότερα, στο τελικό των 200 μέτρων ανδρών, κατέγραψε νέο ατομικό ρεκόρ με 22,8, κατακτώντας παράλληλα την τρίτη θέση και μια θέση στο βάθρο των νικητών. Τα τοφάλια αποτελούν πλέον ένα σταθερό σημείο αναφοράς για το κλασικό αθλητισμό στη Δυτική Ελλάδα. Τη διοργάνωση αναλαμβάνει η Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου και τη συμμετοχή και τη στήριξη της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την προβολή του ελληνικού στίβου. Η διοργάνωση δεν είναι απλώς ένας ακόμα αγώνας στίβου. Είναι ενταγμένη στο επίσημο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, γεγονός που της προσδίδει διεθνή χαρακτήρα και προσελκύει αθλητές υψηλού επίπεδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, τα τοφάλια αποτελούν ένα ζωντανό φόρο τιμή στο Δημήτρη Τόφαλο, μια και από τις σημαντικές μορφές του ελληνικού αθλητισμού, διατηρώντας ζωντανή την ιστορική του παρακαταθήκη και εμπνέοντας τις νεότερες γενιές αθλητών. Από εμάς λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια στον Σταύρο Διονυσόπουλο για την εξαιρετική του εμφάνιση, τα δύο νέα ατομικά ρεκόρ και την επέκταση της κατηγατάκτηση της τρίτης θέσης στα 200 μέτρα και σε όλους τους Κορίνθιους αθλητές που συμμετείχαν. Ευχόμαστε υγεία και ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στη συνέχεια της αγωνιστικής τους πορείας. Εδώ είμαστε εμείς να τα καταγράφουμε.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο δεύτερος ακαδημαϊκός κύκλος του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Κορινθίων. Απονεμήθηκα διπλώματα σε περισσότερους από 100 σπουδαστές. Ο κύκλος των επιστημονικών διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κορίνθου ολοκληρώθηκε την Τετάρτη με την τιμητική διάλεξη το νέο πανεπιστήμιο από τον ομότιμο καθηγητή χειρουργικής και πρίτανο πανεπιστημίου Οδυσσέα Ιωάννη Ζώρα. Μετά το τέλος της διάλεξης πραγματοποιήθηκε η απονομή των διπλωμάτων στους συμμετέχοντες. Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου ο δεύτερος ακαδημαϊκός κύκλος των επιστημονικών διαλέξεων του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Κορινθίων για την περίοδο 2025-2026, επιβεβαιώνοντας με την επιτυχία του τη δυναμική που έχει αναπτύξει ο θεσμός και την ισχυρή ανταπόκριση των πολιτών. Η αυλαία της φετινής χρονιάς έπεσε με την τιμητική επιστημονική διάλεξη με θέμα το νέο πανεπιστήμιο, την οποία παρουσίασε ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής, πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τέως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και πρίτανης του Πανεπιστημίου Κέλε Athens, Οδυσσέας Ιωάννης Ζώρας. Κατά την ομιλία του, ο κ. Ζώρας ανέπτυξε τις προκλήσεις και τις προοπτικές που αντιμετωπίζει σήμερα η ανώτατη εκπαίδευση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ουσιαστικής αναβάθμισης των ελληνικών πανεπιστημίων μέσα από τον εξχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών, την προσαρμογή στις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τη σύνδεση της γνώσης με τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απονομή διπλωμάτων παρακολούθησης σε περισσότερους από 100 σπουδαστές, οι οποίοι παρακολούθησαν με συνέπεια σχεδόν το σύνολο των διαλέξεων της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς. Βέβαια και κάποιοι άλλοι που δεν πήραν τα διπλώματα. Δεν ξέρω, το κάποιο λάθος έχει κάνει η γραμματεία εκεί. Πρέπει να χάσει την μπάλα, το μέτρημα. Η συμμετοχή τους επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για τη γνώση, την επιστήμη και την προσωπική εξέλιξη. Το Δημοτικό Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Κορινθίων, έχοντας πλέον συμπληρώσει 2 επιτυχημένους κύκλους λειτουργίας, έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός εκπαίδευσης και πολιτισμού για την Κορινθία, προσφέροντας στους πολίτες τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με διακεκριμένους επιστήμονες και προσωπικότητες από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Περισσότερα και από το μάθημα αλλά και από την απονομή των τιμητικών διακρίσεων, των τιμητικών διπλωμάτων, μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε στα time out και επιστρέφουμε.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
3: 10:30. Η μέρα ανοίγει στο Λουτράκι με βουτιές, καφέ και μουσική δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
4: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
5: Στο απόλυτο Beach Experience.
4: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
5: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
4: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
5: Cocoon Beach Club.
4: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
5: Cocoon.
4: Feel the luxury.
6: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Cocconi Beach Hotel. Ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
7: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
6: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
8: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπωλείο της

0: γειτονιά σας, Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
2: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
3: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

Ωραία, ωραία. Επιστρέψαμε. Ναι, ναι. Καλημέρα. Να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Γιάννη τον Κόλια από τον Ναό του Χρήματος. Καλημέρα στον κορυφαίο, λέει, στα Αριζιανά. Υγεία, καλές εκπομπές και μόνο μπάρτσα. Για να δούμε τι θα δούμε και φέτος. Πάντως εγώ που δεν είμαι απεσιόδοξος, είμαι πάντα αισιόδοξος σε αυτά τα πράγματα. Και ειδικά τα προηγούμενα χρόνια. Μετά από αυτά που είδα τα τελευταία δύο χρόνια με τον Αλέξη Κούγια, με τον οποίο συνεργάστηκα άψογα. Με αυτά που είδα, φίλε, από πλευράς διαιτησίας και από πλευράς συμπεριφοράς της πολιτείας. Πολιτείας, της ΕΠΟ, ας το πούμε. Εντάξει, δεν περιμένω τίποτα.

Πάμε στο επιμελητήριο Κορινθίας. Και στην ημερίδια που διοργάνωνε σήμερα με την Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων Ελλάδος. Σήμερα Τρίτη, 7 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Αναφερθήκαμε χθες στην εκπομπή. Η μερίδα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών. ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΜΕ, ΕΕ. Η δράση αφορά την διάθεση 270.000 ψηφιακών υπογραφών σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες χωρίς ανάγκη χρήσης ειδικού εξοπλισμού. Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2000, Ελλάδα 2.0 μάλλον, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Next Generation. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής υπογραφής για τις επιχειρήσεις, η ασφάλεια και νομική ισχύ των νομικών συναλλαγών, η διαδικασία απόκτησης και ενεργοποίησης της υπηρεσίας, τα στάδια υλοποίησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παραδείγματα πρακτικής χρήσης στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, η εξοικονόμηση χρόνου και μείωση λειτουργικού κόστους, ο ρόλος των επιμελητηρίων στην υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης των επιχειρήσεων. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις και διαδικτυακά, με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής επαγγελματιών και επιχειρήσεων, καθώς αφορά ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας. Περισσότερα για τον τρόπο συμμετοχής σας μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Take FM 100,8.
1: Ναι, τελείωσε, Ηλία, ένα ποτό όμως, δεν το περίμενα. Με φνηδίας. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε πρώτη φορά είναι. Έλατε. Συγκινήθηκε μάλλον ο Μαζονάκης που θέλει να γυρίσει τα παλιά που λέει.

Και μια και μιλήσαμε για το επιμελητήριο, φίλες και φίλοι, το επιμελητήριο Κορινθίας που είναι το σπίτι μας. Και όπως συνηθίζει να λέγει ο Μανώλης ο Γαϊτάνος, μέλος της Ειδικούς Επιτροπής του Επιμελητηρίου, το σπίτι του εμπόρου και του επιχειρηματία. Το σπίτι μας. Να πάμε τώρα στο Taste of Lutraki. Και το φετινό Taste of Lutraki 2026 ένωσε παραγωγούς, επιχειρήσεις και επισκέπτες σε μια μεγάλη γιορτή γεύσης. Με εξαιρετική συμμετοχή επισκεπτών, επιχειρήσεων και παραγωγών, ολοκληρώθηκε το Taste of Lutraki, The Corinthian Food Festival 2026, που πραγματοποιήθηκε 5 με 7 Ιουνίου, αναδεικνύοντας για μία ακόμα χρονιά το Λουτράκι ως κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό της Πελοποννήσου. Για πέμπτη συνεχή χρονιά, ο θεσμός ένωσε τη γαστρονομία, τον τουρισμό και την τοπική παραγωγή, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες γεύσης και φιλοξενίας σε κατοίκους και επισκέπτες. Περισσότερες από 48 επιχειρήσεις εστίασης και ξενοδοχειακές μονάδες συμμετείχαν ενεργά στη διοργάνωση, δημιουργώντας ειδικά μενού εμπνευσμένα από τα αυθεντικά προϊόντα της Κορινθιακής γης και προσφέροντάς τα σε προνομιακές τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ. Κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η κεντρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου στην πλατεία Κρίνης στην παραλία Λουτρακίου, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου σε μια μεγάλη γιορτή γεύσεων, πολιτισμού και μουσικής. Ήταν πολύ ωραία, ήμουν και εγώ εκεί. Ναι. Όχι, σας το λέω, μου πείτε μετά, δεν σας το είπα.

στο κοινό έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει εντυπωσιακές παρουσιάσεις live cooking και γευσιγνωσίας από τον σεφ Κωνσταντίνο Βασάλο. Τοπικές γεύσεις από το σύλλογο Experience Περαχώρα Κορινθία. Να γνωρίσει και να δοκιμάσει εξαιρετικά τοπικά κρασιά μέσα από οργανωμένες εινογευσίες. Να απολαύσει γευστικές δημιουργίες του Ειδικού Εκπαιδευτηρίου Κορινθού και να έρθει σε επαφή με την πλούσια παραγωγική ταυτότητα της περιοχής μέσα από την έκθεση τοπικών προϊόντων. Στην έκθεση συμμετείχαν κορυφαίες επιχειρήσεις και παραγωγοί της Κορινθίας, παρουσιάζοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και μοναδικής γευστικής αξίας. Η βραδιά πλαισίωσε μουσικά ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με τους Βασίλη Καρδάρα, Ηλία Δόσκορη, Ιωάννα Κακουριώτη και Παριγκέρκη, δημιουργώντας για μια ατμόσφαιρα γιορτής δίπλα στη θάλασσα. Το Taste of Lutraki επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά το ρόλο του ως σημείο αναφοράς για την γαστρονομία και τον τουρισμό της Κορινθίας, προβάλλοντας τη δυναμική της τοπικής παραγωγής, την αυθεντικότητα των προϊόντων και την φιλοξενία της περιοχής. Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά όλους τους συμμετέχοντες, τις επιχειρήσεις, τους παραγωγούς, τους εθελοντές, τους συνεργάτες και τους χορηγούς που συνέβαλαν στην επιτυχημένη υλοποίηση διοργάνωσης, καθώς και το κοινό που αγκάλιασε για ακόμα μια χρονιά το θεσμό. Η διοργάνωση από το LTO, Lutraki Tourism Organization και Επιμελητήριο Κορινθίας, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόνα και του Συλλόγου Επισητιστών Οξένιο Ζεύς, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου και της Ένωσης Ξενοδόχων Νόμου Κορινθίας. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό, βίντεο, αλλά και ρεπορτάζ μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Κορινθός News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Πάμε στραγουδάκι. Ναι, εκεί που ήταν να έρθει ο κύριος Σταύρος και δεν ήρθε, ακριβώς, δεν τον άφησε η γαλιάτρια του.

Έτσι από τα πολύ όμορφα παλιά τραγουδάκια που χορεύαμε στα πάρτι. Τότε θα μπει και ο κύριος Θωμάς. Εδώ είναι, ναι, ο Κοπανατζής. Ευχαριστώ πολύ, φίλε Λί. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, κύριε Θωμά μου. Καλημέρα μου και την αγάπη μου στην καλιάτρα σου.

Και πάμε τώρα στην Κόρινθο και στο πρώτο παιδικό φεστιβάλ, το πρώτο μεγάλο παιδικό φεστιβάλ της Κορίνθου, που πλημμύρισε η πόλη από παιδικές φωνές και χαμόγελα το Σάββατο απόγευμα. Με παιδικές φωνές και χαμόγελα πλημμύρισε η Κόρινθος. Εκατοντάδες παιδιά και γονείς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Κορινθίων στην πρώτη μέρα του πρώτου μεγάλου παιδικού φεστιβάλ της Κορίνθου. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Κορινθίων είχε προγραμματίσει αυτό το διήμερο, Σάββατο και Κυριακή, στην πλατεία Φλίσβου στο λιμάνι, το πρώτο μεγάλο παιδικό φεστιβάλ της Κορίνθου, αφιερωμένο στα παιδιά, στη δημιουργία, στο παιχνίδι, στη μουσική και στη χαρά της συμμετοχής, με ελευθερή είσοδο για το κοινό. 6 και 7 Ιουνίου, η πλατεία Φλίσβου στο λιμάνι της Κορίνθου είχε μεταμορφωθεί σε ένα πολύχρωμο χώρο ψυχαγωγίας και δημιουργικής έκφρασης, όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πλήθος δωρεάν δραστηριοτήτων και εργαστηρίων. Πρόκειται για μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή για μικρούς και μεγάλους, που εντάσσεται στο πρόγραμμα των πολιτιστικών διαδρομών και έρχεται να γεμίσει την πόλη με χρώμα και φαντασία, δημιουργικές δράσεις, μουσική και ξεχωριστές εμπειρίες. Στόχος της διοργάνωσης ήταν να προσφέρει στα παιδιά ένα ανοιχτό χώρο έκφρασης, ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης, αλλά και να δώσει στις οικογένειες την ευκαιρία να απολαύσουν ένα όμορφο διήμερο στην καρδιά της πόλης, δίπλα στη θάλασσα. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, τα παιδιά είχαν την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε καλλιτεχνικά και δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, ομαδικά παιχνίδια και δραστηριότητες που ενισχύουν τη φαντασία, τη συνεργασία και τη χαρά ανακάλυψης. Περισσότερα ρεπορτάζ και φλούσιο φωτογραφικό υλικό μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Σημασία, φίλες και φίλοι, είναι ότι το πρώτο παιδικό φεστιβάλ ήρθε για να μείνει. Πέρασε την ιστορία με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η ώρα περνάει όμως, ο χρόνος κυλάει, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Θα πάμε στο τελευταίο τραγούδι, γιατί και εδώ σας έχουμε έκπληξη. Έρχεται τις επόμενες μέρες στο Ράιλι Ακρόπολης.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης έρχεται. Μείνετε συντονισμένοι. Τα υπόλοιπα προσεχώς.

0: Λοιπόν, θα τα ακούσουμε και ολόκληρο πριν φύγουμε, μην αγχώνεστε. Να ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά τον DJ Πάρη Διονυσόπουλο για αυτό το αριστούργημα, για αυτό το καταπληκτικό δώρο, δώρο γενεθλίων, μια και τις επόμενες μέρες έχω και τα γενεθλιά μου. Τώρα πώς θα κλείνω. Αυτό σας ενδιαφέρει εσάς τώρα, και τι σημασία πώς θα κλείνω εγώ. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό. Εσάς με ενδιαφέρει. Εσείς να κάνετε το σταυρό σας, να είμαι καλά κτλ. Τώρα, μην λέμε τέτοια. Καλό, ε. Λοιπόν. Ποιος ήρθε, η Αγγελική. Τι έγινε, Αγγελική, λαχανιασμένη. Ωραία. Με την ψυχή στο στόμα να μας προλάβεις. Εντάξει, μας πρόλαβες, άντε. Τυχερή. Τυχερή σου, λέω, τυχερή. Για να δει, λέει. Καλημέρα, μια καλό του παραπέντε, ευλογημένη τρίτη με υγεία, μια καλημέρα του παραπέντε, λέει, όντως, όντως. Λοιπόν, τώρα είναι το ακριβώς. Να είσαι καλά, Αγγελική, καλή συνέχεια. Λοιπόν, σε περιμένω στον Ιακωβίδη. Ο Σταύρος λέει, τελικά είμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική οικογένεια, Κοπανατζίδων, ΟΕΟ.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης. Η ώρα είναι 11. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Και η παραλία αποκτά ρυθμό. Cocoon Beach Club. Εκεί που ξεκινάει η απόλαυση.
3: Έλα.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Επιμελητήριο Κορινθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας με θέμα την παρουσίαση του έργου, παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών.

0: ευρώ για επιχειρήσεις. Η Μερίδα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών.
1: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
2: Τότε έλα στο Mega Expert.
1: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
2: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
1: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
2: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
4: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
5: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
4: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
5: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
4: Το έχω πάλι. Saint Angus.
5: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
4: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
5: Τελικά λέω σαλάτα.
4: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
1: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
4: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
6: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
7: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
8: Πάτα φρένο, break και σταματά στις επιτυχίες.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να κλείσουμε.

0: από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου, με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Και το στολίδι της παραλίας στο Μαϊστράλι. Έτσι. Που είναι στην παρέα μας και σήμερα. Την πόλη του Αποστόλου του Ανθρώπου Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας. Ευχές σε όλες και όλους να περάσετε όσο πιο ευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Ναστούλη καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κόρινθος News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία. Αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Εμείς θα ξαναπούμε τώρα πάλι αύριο εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού, ΔΔΕ και Κοσμοτέ επιτρέποντος. Ναι, ναι, ναι. Ναι, Παναγιώτη, να σου πω ότι όταν το 87 με τον Καμπούρη τότε μου λέει ο Παναγιώτης για το σχολιάζει αυτό. Γεννήθηκες, λέει, πριν τις βολές του Αργύρη Καμπούρη. Πες τους, να τους το πω. Δεν θα με πιστέψουν. Για τους πανηγυρισμούς τότε που ήταν εκεί η Μαρινέλα στο Παναθηναϊκό στάδιο, ήμουν εκεί με τον Μάρκο Σεφερλίχαμ, πάει μαζί. Και μέχρι πρόσφατα είχα κρατήσει και τα εισιτήρια. Εσύ δεν έχεις προλάβει, λίγες μέρες μετά. Καλά, θα σου πω εντυπώσεις. Λοιπόν, άντε, κλείνουμε έτσι. Ναι, ναι, ο Πάρης ο Διονυσόπουλος, ο DJ, έχει την τιμητική του σήμερα. Α, μισό, κάποιος πάλι σχολίασε κάτι για το τραγούδι. Ο Σταυρός, ναι. Τελικά, λέει, είμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική οικογένεια κοπανατζίδων, ο ΕΟ. Α, ο Γιάννης ο Μπαλτζόγλου σχολίασε. Έτσι φωνάζουν και οι ακροατές όταν ακούνε, λέει, τον Γιώργο τον Αστούλη στο ράδιο. Γεια σου, ρε Γιαννάκη. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με το τραγουδάκι αυτό του Πάρη. Και η Ελένη Μπαρμπάκου είναι έτοιμη, έχει πάρει τη θέση. Περιμένει να της ανοίξουμε μικρόφωνο. Θα περιμένει λίγο ακόμα. Λοιπόν, ζηλεύει, θα ζηλέψει τώρα με το τραγουδάκι, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα της Τρίτης. 9 έχει ο μήνας και πολύ θα ήθελα αυτό να μπορούσαμε να το μετουσιώσουμε και σε πράξη. Δηλαδή, αυτή την ξεχνιασιά και την ανεμελιά αυτής της φράσης να μπορούσαμε να την αποτυπώσουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά τα πράγματα δεν είναι πάντα τόσο εύκολα. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα και σήμερα με τα τηλεοπτικά μας, για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Πιστεύω να σας βρίσκω σε μια πολύ όμορφη στιγμή. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τις ωραιότερες μουσικές θα ακούσετε και θα πούμε και πάρα πολλά τηλεοπτικά νέα και σήμερα.
1: Έλα.

Θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, τα τηλεοπτικά μας. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, δηλαδή μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, θα υπάρχει μια σαφής εικόνα για το ψυχαγωγικό πλάνο του Open, γιατί γι' αυτό θα ξεκινήσουμε να συζητάμε. Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ για το Open φέρνει πολλά και ενδιαφέροντα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Το μόνο βέβαιο είναι πως το πρόγραμμα του σταθμού για μια ακόμα σεζόν θα είναι κατά βάση ενημερωτικό. Θα υπάρξει μια διατήρηση των εκπομπών για από τη φετινή τηλεοπτική περίοδο και φαίνεται ότι στην ψυχαγωγία τα πράγματα θα αλλάξουν σιγά σιγά και σταδιακά. Δεν θα έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές. Θα γίνει ένας πρώτος κύκλος επαφών. Περισσότερα θα σας πω αμέσως μετά το τραγούδι.

Πάμε να δούμε λοιπόν στο Open, στο κανάλι του Open, τι θα συμβεί μέσα στο καλοκαίρι. Όσον αφορά την ψυχαγωγία, ο διευθυντής προγράμματος, ο Θέμης Ομάλης, έχει ήδη κάνει τον πρώτο κύκλο επαφών με πρόσωπα εντός και εκτός Open και θα καταρτήσει την τελική του εισήγηση προς την ανώτερη διοίκηση πάρα πολύ σύντομα. Να πω βεβαίως ότι μέχρι στιγμής τα δεδομένα δείχνουν ότι παραμένει στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακο Λάμπρος Κωνσταντάρας, χωρίς να έχει όμως το πλευρό του την Ιωάννα Μαλέσκου με μια πιο ανανεωμένη σύνθεση στο πρόγραμμα. Να πούμε ότι η ομάδα θα είναι διαφορετική, θα υπάρξει βεβαίως και ένα συμβόλαιο για 1,5 χρόνο ακόμα που ο παρουσιαστής θα το διατηρήσει για να υπάρξει μια ακόμα εκπομπή κατά τη διάρκεια της σεζόν. Αυτά λοιπόν για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που διατηρεί την ψυχαγωγική εκπομπή του Σαββατοκύριακου χωρίς όμως να έχει στο πλευρό του την Ιωάννα Μαλέσκου.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Η παραλία αποκτά παλμό. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
9: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
10: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
9: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
11: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
12: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Open Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
13: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
14: Corinthosnews.com. πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
15: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
16: Αποκλειστικά θέματα,
15: ρεπορτάζ,
16: συνεντεύξεις,
15: εκδηλώσεις,
16: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
15: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Χόρεθος News.
16: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
15: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
16: corinthosnews.com.
15: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
16: Συνεχίζουμε.
15: Πρώτοι στην ενημέρωση.
16: Πιο δυνατά.
15: Πιο αξιόπιστα.
16: Πιο μπροστά.
17: www.breakfm.gr.
18: Break FM 100,8.

τηλεοπτικό ρεπορτάζ που τρέχει, φίλες και φίλοι του Σέχο Νέα. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε να δούμε τι θα γίνει μέσα στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Στο στρατηγείο του Open είμαστε τώρα. Η Ιωάννα Μαλίσκου βρίσκεται στις συζητήσεις και αυτή τη στιγμή είναι επικρατέστερη για την ανάληψη μιας μεσημβρινής ζώνης μετά την ολοκλήρωση του Real View. Θετικό κλίμα υπάρχει στο σταθμό και για το Θανάση τον Πάτρα, αλλά και για τους συνεργάτες του, για την εκπομπή Ψυχαγωγία Βραδιάτικα, η οποία βρέθηκε ξαφνικά στο Κυριακάτικο βράδυ, που είναι πάρα πολύ δύσκολο βεβαίως να καταφέρει να επιβιώσει απέναντι σε μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές, όπως ήταν το Familiar, όπως ήταν τα ποδοσφαιρικά που επίσης πάνε πάρα πολύ καλά. Είχε να αντιμετωπίσει πολλά και δύσκολα ο Θανάσης Πάτρας, ένας εξαιρετικός, θα έλεγα, άνθρωπος και ένας φοβερός επαγγελματίας. Όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για τον άνθρωπο αυτό και για τον επαγγελματισμό που τον διέπει, αλλά και τις ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργεί μέσα στη δουλειά του.

Και γιατί μίλησα για τις ανθρώπινες σχέσεις πρωτύτερα που δημιουργούνται μέσα στη δουλειά, γιατί μην νομίζετε ότι είναι εύκολη πίστα η τηλεόραση. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, οπότε άνθρωποι σαν το Θανάση Πάτρα, για τον οποίο μίλησα πρωτύτερα, που κρατάνε ισορροπίες, είναι συνεργάτες, δεν είναι μόνο εκπομπάρχες. Βοηθάει πάρα πολύ όλο αυτό το κλίμα, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να περνάνε όμορφα στη δουλειά τους, χωρίς τεταμένες εντάσεις, χωρίς τεταμένες καταστάσεις, χωρίς όλα αυτά που δηλητηριάζουν και δημιουργούν τοξικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Τώρα, όσον αφορά το σενάριο του Δημήτρη Ουγγαρέζου και την ταυτόχρονη έτσι ανάληψη μιας εκπομπής και μαγνητοσκοπημένης ταξιδιωτικής εκπομπής από κοινού με τον Λάβρο Κωνσταντάρα και τον Θέμη Γιώργαντά, φαίνεται πως δεν προχαρά και το πιθανότερο σενάριο που αυτή τη στιγμή είναι ο παρουσιαστής να ανανεώσει το συμβόλαιό του με το Μέγκα και με την εκπομπή Μποτζόρνο. Η εκπομπή Κοινωνία Ανώ Κάτω με βασικούς παρουσιαστές τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου ολοκληρώνεται, ωστόσο ο σταθμός θα συζητήσει μαζί τους το ενδεχόμενο συνέχισης συνεργασίας και με άλλο τηλεοπτικό πόστο για τον καθένα. Όσον αφορά, πρέπει να σας πω την καλοκαιρινή περίοδο, αυτή τη στιγμή το βασικό σενάριο αναφέρει πως δύσκολα θα στηθεί μια ψυχαγωγική εκπομπή όπως γινόταν κάποιες άλλες σεζόν.

Κοινωνία Ενώ Κάτω με βασικούς παρουσιαστές τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και την Κατέρινα Παπακοστοπούλου ολοκληρώνεται, ωστόσο ο σταθμός θα συζητήσει μαζί τους το ενδεχόμενο συνέχισης συνεργασίας και με άλλο τηλεοπτικό πόστο για τον καθένα. Όσον αφορά, πρέπει να σας πω, την καλοκαιρινή περίοδο, αυτή τη στιγμή το βασικό σενάριο αναφέρει πως δύσκολα θα στηθεί μια ψυχαγωγική εκπομπή όπως γινόταν κάποιες άλλες σεζόν.

0: 180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω Walt K Food. Γίνε μέλος του Mamika Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κορίν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Επιμελητήριο Κορινθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Η ημερίδα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών.
7: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
8: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για παγωμένα κοκτέιλς, μουσική και θάλασσα. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι.
1: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741

Και πάμε να δούμε το τελευταίο που έχουμε να πούμε για το Open. Ο Νίκος Ογκοκλώνης αναμένει και τις προτάσεις και τα ψυχαγωγικά φορμάτ που θα δώσει για τη συνεργασία του στο κανάλι, γιατί είναι και παραγωγός. Να πούμε ότι συνεχίζεται το τηλεοπτικό ενδιαφέρον και τη νέα σεζόν. Ο Νίκος Ογκοκλώνης μπορεί στα νούμερα της τηλεθέασης φέτος να μην τα πήγε και πολύ καλά με το Just and Two of Us. Φαίνεται όμως να συνεχίζει στο κανάλι. Τα τηλεοπτικά του project, οι παραγωγές του έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και από την άλλη το Open επενδύει ακόμα σε αυτές τις παραγωγές όσον αφορά το ψυχολογικό κομμάτι. Πάμε φίλες και φίλοι να δούμε γιατί γίνεται με τα καθημερινά γυρίσματα του GNTM, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα και θα έχει και αλλαγές, θα έχει και άλλη διάρκεια. Τι αλλάζει στη πρεμιέρα λοιπόν στον Star? Μεγάλη ικανοποίηση υπάρχει στον Star για το GNTM, για το νέο κύκλο. Θα είναι φέτος μεικτό, δηλαδή θα έχει συμμετοχή και αγοριών και κοριτσιών, ενώ θα μεγαλώσει και η διάρκεια του, καθώς θα προβάλλονται 2-3 επεισόδια κάθε εβδομάδα. Τα γυρίσματα να σας πω ότι αναμένεται να διαρκέσουν όλο το καλοκαίρι και θα ολοκληρωθούν στα τέλη Αυγούστου, ίσως με ένα πολύ μικρό διάλειμμα την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.

Και πάμε να δούμε 2-3 πράγματα ακόμα για το συγκεκριμένο έτσι, project του GNTM που ξεκινάει το Σεπτέμβριο στον Star. Το κανάλι, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ικανοποιημένο από τις αποδόσεις των Κριτών, με τον αναβαθμισμένο ρόλο, να πούμε, της Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Επίσημα πλέον θα είναι στην καρέκλα της παρουσιάστριας. Το σημαντικότερο όμως για τους ανθρώπους της παραγωγής είναι η χημεία που έχει αναπτυχθεί από την πρώτη στιγμή με την Μπέτη τη Μαγκύρα, με τον Άγγελο Μπράτη, με τον Λάκη Γαβαλά και κυρίως με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Το κανάλι, να σας πω, ότι δίνει έμφαση πάρα πολύ στη γυναικεία χημεία και ο νέος κύκλος θα κάνει πρεμιέρα στα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Και πάμε να δούμε κάτι ακόμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν επιστρέψει το Big Brother στο Sky, το σενάριο που θέλει να αντικαθιστά το Survivor. Λοιπόν, το Survivor τέλειωσε για φέτος και με έναν οδυνηρό τρόπο. Ευτυχώς το παιδί είναι καλά στην υγεία του. Να πούμε ότι το σενάριο να γυρίσει το Big Brother υπάρχει στους τηλεοπτικούς διαδρόμους του Sky. Φυσικά είναι στο σιρτάρι. Και βέβαια μετά το πολύ σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου του Φλόρου που τον οδήγησε, να πούμε, στο νοσοκομείο και στον μερικό ακροτηριασμό. Να πούμε ότι το φετινό εσφρεσμένο φινάλι του reality επιβίωσης και η απόδοση του επάφλου των 250.000 ευρώ στο νεαρό αυτό παιδί που δίνει μάχη στο Μαϊάμι για την αποκατάσταση της υγείας του αλλάζει τον αρχικό σχεδιασμό του Sky. Περισσότερα θα πω στη συνέχεια.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Έτσι λοιπόν, το πρώτο μισό της τηλεοπτικής σεζόν φαίνεται να αλλάζει. Να πούμε ότι το Big Brother είναι ένα project που το κανάλι εξετάσει πολύ σοβαρά την επαναφορά του. Και μάλιστα έχει δύο πλεονεκτήματα. Ο Sky έχει τα δικαιώματα ενός reality εγκλισμού για έναν ακόμα κύκλο, σε βασικές εγκαταστάσεις του σπιτιού του μεγάλου αδελφού που υπάρχουν στο στούντιο Κάπα ούτως ή άλλως, στο Μαρκόπουλο. Άρα αυτομάτως συμπιέζεται από το κόστος παραγωγής. Εάν φυσικά το πρόγραμμα πάρει το πράσινο φως, θα είναι για το δεύτερο μισό της σεζόν. Μιλάμε δηλαδή από τον Ιανουάριο του 2027 και μετά. Και βέβαια να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το βάρος δεν έχει πέσει στο Big Brother, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει στη νέα τηλεοπτική σεζόν, γιατί υπάρχουν ορισμένα δεδομένα που συρρυκνώνουν λίγο ως πολύ το κόστος της παραγωγής του, οπότε υπάρχει τηλεοπτικό ενδιαφέρον.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12:30. Δροσερά κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Cocconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
5: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
4: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
6: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
9: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
10: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.

Πάμε και επίσης και στον Γιώργο τον Καπουτσίδη για να πούμε δύο-τρία πράγματα. Ότι υπάρχει μια σκέψη, είναι αντικειμενικά ένας πετυχημένος άνθρωπος στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Να πούμε όμως ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά την αποχώρησή του και από την Eurovision, από την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν, αλλά και από το Voice. Υπάρχουν βέβαια άνθρωποι που τον στηρίζουν και λένε ότι δεν θα τον αφήσουν να το κάνει. Από την άλλη, δεν έχει πάρει τις οριστικές του αποφάσεις. Περιμένουμε να τις δούμε τις οριστικές του αποφάσεις μέσα σε αυτή τη σεζόν για να δούμε τι ακριβώς θα κάνει. Είχαμε και μία ανατροπή τις προηγούμενες μέρες. Είχαμε την αποχώρηση της Ελένης Χατζίδου και του Παύλου Ετεοκλή από τον Star. Ολικό ρετούς για την πρωινή ζώνη, για την τηλεοπτική σεζόν που έρχεται, οι αλλαγές έχουν κλειδώσει. Να τις πούμε για όσους δεν τις έχετε έτσι διαβάσει και δεν τις έχετε δει. Σε ένα ολικό ρετούς περνάει λοιπόν ο Σταρ, ρίχνει αυλαία τέλους και Ζήνα Κουτσιλίνη από πολύ νωρίς το πρωί, Ετεοκλής Παύλου και Ελένη Χατζίδου, τέλος.

Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ, ναι, όπως βλέπετε, πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν στη τηλεοπτική σεζόν και αυτή η τηλεοπτική σεζόν φαίνεται να αλλάζει και για πάρα πολύ κόσμο. Διαφορετικά project, οικονομικές λύσεις σε μία περίοδο που η τηλεόραση ψάχνει να βρει και πάλι τα πατήματά της. Έλα.

κλείνουμε το κεφάλαιο τηλεοπτικά για σήμερα, φίλες και φίλοι του Σου Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί αν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Σας αφήνω σε πολύ όμορφη παρέα. Μείνετε εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Εμάς το ραντεβού μας είναι αύριο, την ίδια ώρα, εδώ. Ελένη Μπαρμπάκου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Και το καλοκαίρι χτυπά δυνατά στο λουτράκι. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Επιμελητήριο Κορινθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Η ημερίδα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές.

0: με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
1: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
2: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
0: Mega Expert, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
1: Mega Expert, τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
4: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
1: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
5: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026. Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τριτούλα λοιπόν σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε μπει μία και καλή, παιδιά, έτσι στο vibe του καλοκαιριού και πολύ μας αρέσει αυτό. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για ένα δίωρο γεμάτο μουσική, κέφι μπρίκ τσαχπινιά και φυσικά με πολλές επιτυχίες οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα τραγούδια, οι νέες επιτυχίες, τα νέα βήματα και φυσικά πολλά πράγματα που έρχονται σε ελάχιστα λεπτά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται αυτές τις μέρες από συναυλίες, καθώς την Παρασκευή βλέπω εδώ πέρα στην Αθήνα έχει συναυλία η Λίλα και ταυτόχρονα έχουμε και Mad Video Music Awards 2026 ο T-Day. Οπότε έχουμε να δούμε πολλά αυτές τις μέρες, πιστεύω ότι και μέσα από τις πρόβες έτσι θα βγάλουμε λαβράκι που λέμε και στο χωριό μου. Φυσικά να σας πω σε αυτό το σημείο ότι στο TikTok έχουμε πολλά τραγούδια που τρεντάρουν και ταυτόχρονα και πολλά αποσπάσματα. Θα τα δούμε σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, μουσική.

Θέλω να κάνετε λίγο υπομονή με τη φωνή μου. Θέλω γενικότερα να κάνετε λίγο υπομονή, γιατί εντάξει, παιδιά, αυτές οι μέρες είναι έτσι λίγο δύσκολες, αστρολογικά τουλάχιστον και σε θέματα δουλειών γενικότερα. Έχουμε οι περισσότεροι, νομίζω, μία περίοδο που απλά είμαστε back to back. Κύριο των πραγμάτων είναι πολύ δύσκολο, αλλά παιδιά, πάντα δεν γίνεται αυτό τον Ιούνιο. Κάντε μου λίγο υπομονή, λοιπόν. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας με τη γρανίτα λεμόνι της Μαρσός στο TikTok να κάνει πάταγο με βιντεάκια, με αποσπάσματα. Είχαμε το βότκα βίσινο, τώρα ήρθε η γρανίτα λεμόνι. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στη Μαρσό και φυσικά σε όποιον βγάζει νέα τραγούδια αυτή τη στιγμή που θέλουν να γίνουν επιτυχία.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Μία και μισή. Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Cocoon.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
9: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
10: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
9: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
11: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
12: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
13: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
14: Corinthosnews.com.
0: πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
14: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
15: Αποκλειστικά θέματα,
14: ρεπορτάζ,
15: συνεντεύξεις,
14: εκδηλώσεις,
15: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
14: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρινθος News.
15: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
14: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
15: corinthosnews.com.
14: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
15: Συνεχίζουμε.
14: Πρώτοι στην ενημέρωση.
15: Πιο δυνατά.
14: Πιο αξιόπιστα.
15: Πιο μπροστά.
16: Be Viral Radio Show.

Για Γρανίτα Πολεμόνη σας μίλησα και παιδιά δεν σας μίλησα για το νέο άλμπουμ της Ρίας Ελληνίδου στο μυαλό σου που έχει ξεκινήσει να στριμάρει σαν να μην υπάρχει αύριο. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και βλέπω εδώ πέρα στα trend της ημέρας ότι έχουν γράψει ένα τεράστιο πανό παιδιά. Στο μαγαζί που εμφανίζεται η Ρία Ελληνίδου στο Φαντασία, στο οποίο γράφει από κάτω Ρία παντρέψουμε, έχω 47.000 στρέμματα στον άφλιο. Καλέ, πού τα βρήκε τα 47.000 στρέμματα Παναγιά ο συγκεκριμένος άνθρωπος? Κάπου λίγο υπερβολή λέτε. Τεράστιο πανό το οποίο υψώθηκε παιδιά κάτω από το μαγαζί, το έκανε και διαρρυπώστηκε και γενικότερα τρεντάρει πάρα πολύ στα social αυτές τις μέρες. Τελικά όμως φαίνεται ότι με γκαβεί, γιατί δεν λέει 47, λέει 13 στρέμματα παιδιά και μόλις το είδα. Καλά πήγε αυτό. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Λίγο πιο ερωτική φωνή σήμερα, παιδιά, αλλά τι να κάνουμε. Έχει παραδώσει μετά το Σαββατοκύριακο. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Σάκης Κατσούλης και Μαριλένα Ρουμελιώτη γέννησαν το πρώτο τους παιδάκι και εμείς ευχόμαστε να είναι πάντα ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Ήταν κάτι που το θέλανε πάρα πολύ. Να πω λοιπόν επίσης σε αυτό το σημείο, σε αυτά που διαβάζω, ότι έχουμε γενικότερα πολλά πράγματα που τρεντάρουν αυτές τις μέρες στα διάφορα sites που εδώ πέρα έχουμε επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά τηλεοπτικά. Έχουμε πάρα πολλά γενικότερα όσον αφορά σε συνεντεύξεις. Έχουμε και πολύ έτσι σουσού για τις μεταγραφές της νέας χρονιάς. Θα έχουμε σούσουρο που λέει και οι ανδρομάχοι, παιδιά, πιστεύω. Anyway, εδώ πέρα θα είμαστε να τα συζητάμε όλα καθημερινά στο Be Viral Radio Show.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επόμενες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν

0: Βρίσκεστε γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Επιμελητήριο Κορινθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις». Η ημερίδα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα για όποιον συντονίστηκε. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είμαστε στη δεύτερη εκπομπή του Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα γεμάτο μουσική, τρέλα, καλοπέρες και φυσικά τα πιο viral θέματα τα οποία κυκλοφορούν. Ο γάμος της Dua Lipa έρχεται με εξαιρετικά πολλές λεπτομέρειες σε ελάχιστα λεπτά και όπως βλέπουμε εδώ πέρα το post τους έχουν φτάσει 11 εκατομμύρια like. Άντε παιδιά, νομίζω ότι η Dua Lipa εδώ πέρα έχει χαράξει τον δρόμο για να δούμε πολύ διαφορετικά πράγματα και να αρχίσει ο κόσμος να παίρνει ιδέες για γάμους. Θα τα συζητήσουμε όλες σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Dua Lipa σας έταξα, Dua Lipa θα έχουμε. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Λονδίνο, αλλά εμείς περιμέναμε το τρικούβερ, το γλέντι στη Σικελία. Όπου παιδιά, όχι μόνο το είδαμε, όχι μόνο φωτογραφήθηκαν, όχι μόνο γίνανε viral στα social media, αλλά ταυτόχρονα είχαμε και πάρα πολλές εντάσεις, καθώς ντόπιοι στη Σικελία αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα όσον αφορά το συγκεκριμένο γάμο, γιατί είχε πάρα πολλά μέτρα ασφαλείας και γενικότερα δημιουργούσε μια κυκλοφορία και συμφόρηση. Αφήστε ρε παιδιά να ζήσουν τον έρωτά τους οι άνθρωποι. Άντε τώρα, εντάξει, να έχει κίνηση για μια μέρα, δεν έγινε και κάτι. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν όμως, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Έχουμε επιστρέψει. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Και βλέπω εδώ πέρα το τι τρέχει στην επικαιρότητα. Και από τη μία θέλω να κλάψω, από την άλλη θέλω να γελάσω, παιδιά. Δεν θέλω άλλο κακά νέα, αλήθεια σας λέω. Θέλω μόνο καλά νέα. Είστε κι εσείς αυτό το vibe? Αν ναι, τότε είστε στην κατάλληλη εκπομπή. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Μισή ωρίτσα ακόμα μαζί εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 2:30 Summer Vibes Only Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.
13: Break FM 100,8.
14: www.breakfm.gr.

Έχουμε επιστρέψει έτσι λίγο πριν την εκπνοή αυτής της εκπομπής για να δούμε το TikTok trend αυτών των ημερών, αλλά και έτσι το viral hit. Πάμε λοιπόν στο viral hit, παιδιά, που βλέπω εδώ πέρα το τρεντάρι και πάλι το ξανά μανά της Άννας Βύση. Αυτό που κάνει η Άννα Βύση, παιδιά, που τρεντάρουν όλα τα τραγούδια πολλές δεκαετίες, νομίζω πάρα πολύ σπάνια μπορεί να κάνει και κάποια άλλη καλλιτέχνηδα. Μπράβο, βρε Ανούλα. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά μας στέλνετε μηνύματα στο Instagram μας.

αυτό λοιπόν ήταν το Be Viral Radio Show και για σήμερα. Αθήνα Κλίμα ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

Αυτό λοιπόν ήταν το Be Viral Radio Show και για σήμερα. Αθήνα Κλίμα ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Της Next Generation EU.
1: Το Επιμελητήριο Κορινθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις». Η ημερίδα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
3: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
8: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: B-Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Εδώ είμαστε και είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 9. Γεια σου, Μερούλα, τι κάνεις, Μερούλα, πώς είσαι,
1: γεια
0: Μερούλα.
1: Σου...
0: Γεια σου, βρε κοπέλα μου, τι κάνεις,
1: γεια σου.
0: Τι με σε φαγάνε. Γεια σου, Μερή, γεια.
2: Γεια σου, θα είναι αυτά τα πράγματα, Θάνο.
0: Έτσι,
2: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Καλά είσαι?
2: Δεν ξέρω, έχω μια ταραχή.
0: Ταραχή. Να σου βάλω ένα τραγούδι.
2: Ναι.

0: 9 του μήνα έχει.
1: Δεν έχει. 10.
0: 10.
1: Έλα, μωρέ.
0: 9 έχει.
1: 9 έχει.
0: Άλλη μια μέρα για 10. Έχω ένα γάμο.
1: Παντρεύεται. Παντρεύονται ο κόσμος ακόμα.
0: Και κάνουν και μεγάλο γλέντι. Και αυτό θα είναι και παραδοσιακό. Θα είναι στη Λαμία. Θα ικάει το Πελεκούδι. Όλοι οι καραγκούνιδες εκεί.
1: Αλήθεια τώρα, αυτό δεν είναι πια λίγο ξεπερασμένο?
0: Όχι. Τους αρέσει ακόμα.
1: Στην επαρχία συμβαίνει, στην περιφέρεια, ε.
0: Κοίταξε τώρα στην Αθήνα, να σου πω την αλήθεια, έχω πολλά χρόνια να πάω.
1: Των ανθρώπων, δηλαδή, τι εννοείς, έχει ένα αλιγάτορα, ένα υπόκαμπο.
0: Ναι, όπου δεν παίρνω και μεγάλο όρκο, όχι, που βλέπω στη ζωή μου. Ναι. Αλλά φυσιολογικό έτσι, θα στα πω από τώρα.
1: Όχι, σιγά σιγά, πήραμε βόρα, μπου, μπαμ, κατευθείαν.
0: Κάτσε λίγο και εγώ τώρα το πρώτο, καλησπέρα είναι. Καληνύχτα, καλή σα βραδιά, καλημέρα.
1: Ναι, καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Είναι η σου βραδινή νύχτα με τον συνήθεια εκπομπή.
1: Λε.
0: Είναι Τζερονίμου Γκρούλι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Yeah.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πάλι την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

ο Θάνος και η Μέρη ή η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα μας αναζητήσετε λοιπόν στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μας στείλετε το δικό σας μήνυμα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το Beach Party συνεχίζεται. Cocoon.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beat στοιχείες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
8: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
9: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
8: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
10: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.

0: Πόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυφος News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
2: www.breakfm.gr.

0: ο Θάνος και η Μέρη ή η Μέρη και ο Θάνος.
1: Σε πάρα πολλές πόλεις γίνονται ποδηλατόδρομοι τα τελευταία χρόνια, έτσι. Είναι ένα, πώς να το πω τώρα, στοιχείο πολιτισμού, δηλαδή ότι αναγνωρίζουμε και τα δικαιώματα αυτού που θέλει να κάνει ποδήλατο και θέλει να μετακινηθεί πράσινα. Έτσι,
2: ναι, ναι, και ειδικά εμείς εδώ έτσι έχουμε μάθει όλου αυτούς τους κανόνες που σεβόμαστε στους ποδηλάτες. Πολύ ωραία, κάνε πιο πέρα. Ρε,
1: ναι, πού πας,
2: δικός σου είναι ο δρόμος.
1: Ναι,
2: ναι. Έχεις δίκιο, είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι.
1: Πολύ.

Έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ

κι εγώ μωρό μου. Τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψε το έχω βρει με τον εαυτό μου.

0: εγώ μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Λοιπόν, για να σας πούμε και πού θα μας βρείτε, πού θα μας βρείτε. Λοιπόν, θα μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και, το λατινικό, το ζουζουνάκι, το παπάκι, το κορκοδιλάκι που λέει και η Μερούλα. Ενδιάμεσα λοιπόν το και το λατινικό, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, στη σελίδα μας στο Facebook, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας, θα μας γράψετε τα ωραία σας σχόλια, θα κάνετε φυσικά και ένα like στη σελίδα μας, παρακαλώ.

0: Παιδιά, οφείλω να πω ότι συγγνώμη, έχει βάλει εδώ πέρα. Μιλάω.
1: Μιλά.
0: Σα αφήνω και δεν σε διακόπτω.
1: Δεν κάνω, ψάχνω τις ειδήσεις που θέλω να μεταφέρουμε.
0: Ποιες ειδήσεις ψάχνεις?
1: Τις ειδήσεις.
0: Μετά θα τον βάλω να μιλήσει αυτός.
1: Θα βάλω. Βάλε τραγούδι.
0: Εσύ να βάλεις.
1: Εσύ να βάλεις.
0: Εγώ μίλησα.
1: Καλά. Βάζω.

0: Κοκομόκτο, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλώς συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
1: Με τη χλίος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live, τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks, δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλώς συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Απογεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Επιμελητήριο Κορινθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Η ημερίδα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Πώς? Στέλνει σήματα Μόρς. Τα ξέρεις τα σήματα Μόρς?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Πού δεν μπορούσαμε να έρθουμε.
0: Παλιά, παλιά. Έκαναν
1: που στέλνανε. Δεν τα έχω προλάβει.
0: Δεν τα έχεις προλάβει.
1: Εγώ με κινητό γεννήθηκα.
0: Αλήθεια?
1: Βέβαια.
0: Σοβαρά?
1: Βέβαια.
0: Είσαι παιδί του κινητού.
1: Είμαι παιδί του κινητού και ξέρεις ποιο είναι το πρώτο κινητό. Τώρα σου χαλάσω εγώ την είδηση εδώ.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η Ferrari. Είχα ένα κόκκινο,
0: ναι,
1: συλλεκτικό της Ferrari.
0: Πού το βρήκες?
1: Δεν ξέρω. Ναι. Θυμάμαι, ήμουν μικρή. Αλλά μπορώ να σου πω πώς τελείωσε αυτό το κινητό.
0: Το σπάσες.
1: Έπεσε από το μπαλκόνι.
0: Τι θα έκανε.
1: Και πάει η Ferrari.
0: Πάει
1: τελικά
0: Ferrari.
1: Δεν είναι τόσο καλές όσο λένε.
0: Αλήθεια? Ναι, θα πάρουμε μία να τη σπάσουμε, να δούμε. Χαλάει.

0: Λοιπόν, Μερούλα, θα σε ταξιδέψω πίσω και πολύ βαθιά.
1: Ω, να ξαπλώσω.
0: Πίσω και πολύ βαθιά. Να κολυμπήσεις, ρε, τι κολύμπα λέμε. Λέει, το ξέρεις το ανέκδοτο που λέει μπαμπά πότε θα φτάσουμε στην Αμερική, σκάσε και κολύμπα. Κάπως έτσι λοιπόν. Η είδηση έρχεται από το Τιτανικό, όπου ανακαλύφθηκε, λέει, ένα χρυσό περιδέριο στο ναυάγιο.
1: Δικό μου είναι.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Εγώ πέρναγα από εκεί.
0: Τώρα που το παραδέχεσαι, θα βουτήξω και θα στο φέρω. Αφού τώρα που το παραδέχεσαι ότι είσαι. Γιατί τόσο καιρό προσπαθώ να πεις ότι ξέρεις κάτι, λες εσύ, είμαι τόσο νέα και τόσο όμορφη. Και το παραδέχεσαι λοιπόν ότι
1: καλέ,
0: είσαι Τιτανικού εποχής.
1: Δεν ήμουνα εκεί όταν έγινε.
0: Τώρα, Μερούλα, θα πάω να στο φέρω αφού είναι δικό σου, βρε κορίτσι μου.
1: Δεν ήμουνα εκεί όταν έγινε ο Τιμιακό, ο Τιτανικός.
0: Καλά, καλά, όχι, ο Μεσσηνιακός. Λοιπόν, η ομάδα λέει που το βρήκε το περιδέριο αυτό το χρυσό, δεν επιτρέπεται να το αγγίξει λόγω μιας συμφωνίας που έχει κάνει το Λονδίνο και η Ουάσιγκτον, που εμποδίζει τους δίτες να ανασύρουν οποιοδήποτε αντικείμενο από το ναυάγιο. Χάρη στην πρώτη, λέει, ψηφιακή σάρωση του πλήρους μεγέθους, λέει, του πλοίου, εμφανίστηκε, βρέθηκε αυτό το περιδέρεο.
1: Είναι αυτό που πέταξε η γιαγιούλα εκεί με το κόκκινο.
0: Μα λέει, εντάξει, τώρα το παραυτώνουμε. Τα μέλη πάντως όμως της ομάδας είπαν ότι θα προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν τον ιδιοκτήτη του ιδρύματος, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να βρουν μέλη της οικογένειας μεταξύ των 2.200 επιβατών που επέβαιναν στον πλοίο όταν βυθίστηκε ο Τιτανικός.
1: Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι και να σου πω τι σκέφτηκα.
0: Οχ, αυτό είναι, αυτό με αγχώνει. Πάμε για ένα τραγούδι. Το τραγούδι, τα τρία λεπτά θα μου φανούν, τρεις αιώνες θα μου φανούν. Έλα.

0: Έλα, πέρασαν οι τρεις αιώνες.
1: Λοιπόν, άκου τι σκέφτηκα. Φαντάσου τώρα αυτό το περιβέριο να το φόραγε μία πάμπλουτη κυρία.
0: Ναι.
1: Όπου τέλος πάντων έγινε ότι έγινε, χάθηκε η γυναίκα. Μετά συνεχίστηκαν οι απόγονοι της, γιατί τους είχε αφήσει εδώ, γιατί είχε πάει ταξίδι μόνη της. Αλλά αυτοί δεν καταφέραν να διατηρήσουν την περιουσία τους και τώρα είναι πάμφτωχοι.
0: Σημαίνει, αυτά όλα που σου έρχονται στο μυαλό τα έχεις πει ποτέ σε κανένα γιατρό? Μήπως και σε βοηθήσει?
1: Μου είπαν να μην βγαίνω από το σπίτι. Περίμενε, δεν τελείωσα.
0: Για πες.
1: Και εκεί λοιπόν που αυτό το καινούριο κορίτσι αυτής της εποχής δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει, γιατί δεν έχει στον ήλιο μοίρα.
0: Ναι.
1: Της έρχεται αυτό το περιθέριο που της ξαναδίνει πίσω την αυτοκρατορία της.
0: Oh.
1: Κοίτα να δεις που θα το κάνουν ταινία αυτό.
0: Ξέρω εγώ, ρε σημαίνει.
1: Κράτα τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Ναι.
1: Τι ναι, κράτα τα.
0: Τι να σου πω, πάμε για διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο για το τέταρτο και τελευταίο μέρος.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30 Music, Cocktails, Sunset Loading, Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
5: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
4: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
6: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
9: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
10: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.gr.

0: και ο Θάνος τελειώθηκε την ερημένη και ο Θάνος τελειώθηκε την τελευταίο μέρος. Έλα, το ξεκινάς λάθος. Θεέ μου Θάνο, ξέρεις, Θεέ μου Θάνο, εσύ ξέρεις, ξεκινάς. Εσύ ξέρεις από όλα τα πάντα, ξέρω. Προφανώς. Τι ξέρεις, είναι δυνατόν τα πάντα, ξέρω.
1: Τώρα μου τη χάλασες πάλι την είδηση.

0: Έλα, εδώ είμαι. Ένα, δύο, ένα, δύο.
1: Εκεί είσαι. Ένα, δύο, τρία. Πιάνω. Πάτω το μηδέν για να ξεκινήσω.
0: Ναι.
1: Το πάτησες.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Ήξερες λοιπόν, καλέ μου Θάνο, ότι ο Τόμας Έντισον, ο εφευρέτης της ηλεκτρικής λάμπας,
0: Ναι.
1: φοβόταν το σκοτάδι.
0: Δεν μου κάνει περίεργο. Φοβόταν το σκοτάδι και γι' αυτό έβαλε το κεφάλι του κάτω, το έστυψε και βρήκε τη λύση.
1: Κι εγώ φοβάμαι τα φίδια, αλλά δεν έχω βρει λύση.
0: Βγες και τρώγεται, τι να σου πω τώρα.
1: Απαπα, πόσο
0: Μα είναι
1: σκληρά θα είναι
0: δυνατόν.
1: αυτά.
0: Μα είναι δυνατόν. Ωραία, πάμε για τραγούδι και πάλι ερχόμαστε για να χαιρετήσουμε τον κόσμο.

0: σε κάθε.
1: Λοιπόν, Μερούλα.
2: Φεύγω.
1: Φεύγω κι εγώ.
2: Και αφήνω πίσω μου
1: σε δεν βλέπω. Για μπανάκι. Για μπανάκι. Για σουβλάκι θα πα.
2: Και για σουβλάκι και μπανάκι. Για το σουβλάκι.
1: Για κοκορετσάκι.
2: Όχι μόνο.
1: Για παϊδάκι.
2: Χριάτικα. Όχι, όχι.
1: Για πατατάκι.
2: Καρπουζάκι.
1: Για καρπουζάκι.
2: Πεπονάκι.
1: Πεπονάκι δεν μου αρέσει καθόλου. Εδώ όταν θα είμαστε. Ακ, Μερούλα. Υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνε. Εδώ μέσα για πεπόνι δεν θα μιλάς.
2: Θα φέρω δεύτερα πεπόνι.
1: Έχω δυσανεξία στο πεπόνι.
2: Στο πεπόνι εάν το μυρίσω, να έχεις δυσανεξία.
1: Ή αν το βάλω μέσα στο στόμα μου, συμβαίνει μία ταυτόχρονη και αστραπία αντίδραση.
2: Να στην πω. Όχι.
1: Ναι, να στην πω.
2: Άντε, πες την.
1: Τα βγάζω. Από μωρό.
2: Αλήθεια.
1: Από
2: μικρό. Στο
1: αλήθεια.
2: Πεπόνι.
1: Κάνω, ναι, ρε.
2: Γιατί
1: τρομερό.
2: Δεν το πάθεις στο παϊδάκι.
1: Δεν ξέρω. Έλα, ναι, ρε, εσύ. Σωστό. Είδες.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Η ώρα είναι 5. Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep

0: Η ώρα είναι 5. Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
2: Διάσημοι DJ στα DEX. Δυνατά House, Deep House και Afro Beach Vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Επιμελητήριο Κορινθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Η ημερίδα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Θα μας

41 Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019. Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές. Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, σήμερα είναι Τρίτη, με απόλυτη συνέπεια και σήμερα έρθα στην εκπομπή, παρόλο ότι σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα με μποτιλιάρισμα, θέλω να σας πω. Δεν είναι δικαιολογία, συμβαίνει, αλλά εγώ εκεί, στην ώρα μου, ξεκινάω. Κοιτάξτε. Η συνέπεια είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Έτσι, τώρα δίνω και μια συμβουλή στο ξεκίνημα της εκπομπής. Για να είστε συνεπείς, πρέπει να ξεκινάτε από τον πιθανό χρόνο άφιξης 10 λεπτά νωρίτερα από το ραντεβού, συν ένα 20 λεπτό. Για το ότι κάποιος σας έκλεισε, δεν πήρε μπροστά το αμάξι αμέσως, είχε κίνηση, κάτι ρε παιδί μου να συμβεί. Καλύτερα 10, 15, 20 λεπτά νωρίτερα. Παρά καθυστερημένος. Πιστέψτε με, έχω ακούσει πολλές κατσάδες. Τώρα, αφήνω τις συμβουλές και μένω στο ψητό. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες αμέσως τώρα.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Έχουμε την παρουσίαση των ενωτήτων, ευπρεπώς και εντύμως. Ενότητα Throwback, εκεί βλέπουμε τι έγινε σαν σήμερα. Ονομαστικές εορτές και απαιτήσεις φυσικά θα τις θυμηθούμε για να μην είστε αδιάβαστοι. Εννοείται έχουμε σχολιασμό επικαιρότητας. Εννοείται έχουμε ενότητα του Call to Be Hot. Με κρύο ανέκδοτο και φυσικά προτάσεις ταινιών. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, μην αναρωτιέστε, δεν παίζουν αλλού, παίζουν εδώ.
2: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Ώρα για το απόλυτο sunset mood. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
9: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
10: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
9: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
11: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
12: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-996041.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: Corinthosnews.com. πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
14: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
15: Αποκλειστικά θέματα,
14: ρεπορτάζ,
15: συνεντεύξεις,
14: εκδηλώσεις,
15: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
14: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
15: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
14: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
15: CorinthosNews.com.
14: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
15: Συνεχίζουμε.
14: Πρώτοι στην ενημέρωση.
15: Πιο δυνατά.
14: Πιο αξιόπιστα.
15: Πιο μπροστά.
16: www.breakfm.gr.

Δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου Ιορδάνης Αγαπητός Official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην Ενότητα Throwback, χρόνια πολλά σε Κύλιλο, δύο επετείους, Παγκόσμια ημέρα αρχείων και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Τώρα, σαν σήμερα το 411 παρακαλώ, το π.Χ. όμως, έρχεται το πραξικόπημα των ολιγαρχών, το λέω σωστά προφανώς, και αυτό εκδηλώνεται στην Αθήνα. Τώρα, πού να το ξέρατε αυτό, να ορίστε μια καλή ευκαιρία σε αυτή την ενότητα να μαθαίνουμε έτσι και σημαντικά ιστορικά γεγονότα.

0: χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Επιμελητήριο Κορινθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις». Η ημερίδα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ECO Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για το πιο μαγικό sunset του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media. Βρείτε εμένα στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Με προτάσεις αγαπημένων σας τραγουδιών, με τις ιδέες σας, τις σκέψεις σας και φυσικά, γιατί όχι, με φάνταστα story, με τα story από το χώρο που κινείστε αυτή τη στιγμή. Ταγκάρετε μας εκεί, είτε το ραδιόφωνο είτε εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένουμε σε Facebook, Instagram, TikTok, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο ουσιαστική και φυσικά απευθείας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Το ηλιοβασίλεμα ξεκινά εδώ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocony Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Cocony Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
5: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
4: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
6: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
9: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
10: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα, με συγχωρείτε, με τις προτάσεις ταινιών. Murder Mystery 2. Ο Άνταμ Σάντλερ και η Τζένιφερ Άνιστον είναι πραγματικά εξαιρετικοί. Μπλέκουν ξανά σε ένα χαοτικό μυστήριο γεμάτο γκάφες, κυνηγητά και αστείες καταστάσεις. Είναι γρήγορη, ανάλαφρη και ιδανική για βράδια που θες να χαλαρώσεις και να γελάσεις χωρίς να σκέφτεσαι πολλά για την πλοκή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, καλή δύναμη σε όλους. Ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας συνάντηση. Η μέρα Τρίτη είναι και θα είναι στον αιώνα τον άπαντα. Και σας κλεμμένο είναι αυτό από ένα φίλο μου. Σας εύχομαι καλή δύναμη σε ό,τι και κάνετε. Σας ευχαριστούμε όλη η ομάδα εδώ της εκπομπής που ήσασταν κοντά μας. Καλή αντάμωση στην αυριανή μας συνάντηση.

0: Η ώρα είναι 7. Και ο ήλιος πέφτει. Η διάθεση όμως ανεβαίνει. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λύγει στις 30 Ιουνίου.

0: Η ώρα είναι 7. Και ο ήλιος πέφτει. Η διάθεση όμως ανεβαίνει. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.

0: Η ώρα είναι 7. Και ο ήλιος πέφτει. Η διάθεση όμως ανεβαίνει. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Επιμελητήριο Κορινθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Η ημερίδα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
11: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ

συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλώς σας βρήκα εδώ και πάλι στην εκπομπή του Ευζήν και για σήμερα η Μυρίνη Ρουμελιώτη, παρέα για το επόμενο 2ωρο με μουσικές, με tips, με νέα, ό,τι αφορά γύρω από την υγεία μας. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και επιστρέφουμε.
1: Έλα.

στην Ελλάδα πιστεύουμε πως έχουμε επάρκεια βιταμίνης D εξαιτίας στην ουσία της έκθεσης στον ήλιο, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική, γιατί περισσότεροι Έλληνες πάσχουν από έλλειψη βιταμίνης D. Η βιταμίνη D λοιπόν τι κάνει? Εκτελεί πάρα πολλές διαφορετικές αλλά και σημαντικές λειτουργίες, όπως ας πούμε τη ρύθμιση της απορρόφησης ασβεστίου και φωσφόρου, αλλά και τη φυσιολογική λειτουργία του νοσοποιητικού μας συστήματος. Η σωστή πρόσληψη της βιταμίνης D είναι πάρα πολύ σημαντική για τη σωστή ανάπτυξη των οστών αλλά και των δοντιών, αλλά και στην ουσία την πρόληψη ασθενειών.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

βιταμίνη D παίζει μεγάλο ρόλο στη ρύθμιση του ασβεστίου αλλά και στη διατήρηση των επιπέδων του φωσφόρου στο αίμα. Δύο παράγοντες που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για τη διατήρηση υγιών οστών. Η ανεπάρκεια τώρα της βιταμίνης αυτής στα παιδιά τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να προκαλέσει ραχύτητα, που είναι μια μεταβολική πάθηση, στην οποία τα οστά γίνονται πιο αδύναμα, πιο μαλακά και είναι και πιο εύκολο να πάθουμε κατάγματα. Στους ενήλικες αντίστοιχα η έλλειψη της βιταμίνης εκδηλώνεται ως οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση είναι η πιο κοινή ασθένεια των οστών, κυρίως στους ηλικιωμένους άντρες αλλά και γυναίκες, μετά την εμμηνόπαυση. Πώς το καταπολεμάμε? Δύσκολο κομμάτι, αλλά και όμως υπάρχουν λύσεις και σε αυτό. Αντίστοιχα, η βιταμίνη D μπορεί να καταπολεμήσει και διάφορες ασθένειες. Έρευνες μάλιστα έχουν δείξει πως η βιταμίνη D είναι ρυθμιστικός παράγοντος για το νοσοποιητικό σύστημα, το αναπνευστικό, το μεταβολικό σύνδρομο, τις λοιμώξεις, την εκδήλωση αλλεργιών, την πρόληψη του καρκίνου σε διάφορες μορφές, αλλά και του διαβήτη.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Οι νύχτες στο κοκκούν μόλις αρχίζουν.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός.
8: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
9: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
8: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
10: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: Corinthosnews.com. πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
14: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
15: Αποκλειστικά θέματα,
14: ρεπορτάζ,
15: συνεντεύξεις,
14: εκδηλώσεις,
15: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
14: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
15: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
14: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
15: corinthosnews.com.
14: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
15: Συνεχίζουμε.
14: Πρώτοι στην ενημέρωση.
15: Πιο δυνατά.
14: Πιο αξιόπιστα.
15: Πιο μπροστά.
16: Break FM 100,8.
17: www.breakfm.gr.
16: Break FM 100,8.
17: Εδώ

Εδώ και πολύ πολύ καιρό σας λέω για τις θεραπευτικές ιδιότητες της θάλασσας, η λεγόμενη θαλασσοθεραπεία. Τα έχω ξαναπεί και άλλες φορές, ας τα πω άλλη μια φορά και σήμερα. Η επανάληψη είναι μήτρη πάσης μαθήσεως, το ξέρουμε αυτό. Η θεραπεία λοιπόν, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση του θαλασσινού νερού, η λουτροθεραπεία και αυτό το αλμυρό κλίμα του θαλασσινού νερού για τη βελτίωση της συνολικής μας υγείας και ευεξίας, πιάνει. Κι όμως βοηθάει. Εδώ και αιώνες, όσοι αγαπούν τη θάλασσα και όσοι απολαμβάνουν ακόμα και χειμερινό κολύμπι, έχουν πάρα πάρα πολλά ωφέλη για την υγεία τους. Η θαλασσοθεραπεία, πέρα από ας πούμε την κλασική βουτιά στη θάλασσα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός εισαγωγικών και σε διάφορα λουτρά που χρησιμοποιούν θαλασσινό νερό, αλλά ειλικρινά δεν είναι το ίδιο, τίποτα πιο φυσικό από τη φυσική θάλασσα. Τώρα λοιπόν που είναι καλοκαίρι, εκμεταλλευτείτε το και πηγαίνετε για βουτιές, και αντίστοιχα όσοι τολμάτε συνεχίστε τα και το χειμώνα. Η θάλασσα πραγματικά είναι ένας γιατρός.

Όπως σας είπα και προηγουμένως, η θαλασσοθεραπεία λειτουργεί και η θάλασσα είναι γιατρός και δεν το λέω μόνο εγώ, αλλά και έρευνες οι οποίες έχουν διαπιστώσει ότι η θεραπεία με το νερό μπορεί να έχει διάφορες φυσιολογικές επιδράσεις στο ανθρώπινο σώμα. Στην ουσία, όλες αυτές οι επιδράσεις που μπορεί να έχει είναι να αυξήσει την κυκλοφορία του αίματός μας, η οποία συμβάλλει και στην ανακούφιση διάφορων μυϊκών σπασμών. Ενώ αντίστοιχα, η θάλασσα έχει και κάποια άλλα πραγματάκια τα οποία μας βοηθάνε αντίστοιχα. Τα φύκια χρησιμοποιούνται μερικές φορές στη θαλασσοθεραπεία γιατί έχουν αποδείξει ότι προάγουν την κυκλοφορία του αίματος όταν εφαρμόζονται τοπικά μέσω των καλλυντικών.

Τα ίχνοστοιχεία είναι στην ουσία απαραίτητα μέταλλα για τον ανθρώπινο οργανισμό, ζωτικής μάλιστα σημασίας για την υγεία αλλά και την ανάπτυξη, και πολλά από αυτά βρίσκονται μέσα στο θαλασσινό νερό. Στην ουσία μέσα έχει κοβάλτιο, νάτριο, ασβέστιο, κάλιο, βόριο αλλά και μαγκάνιο. Όλα αυτά απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για το πιο ατμοσφαιρικό sunset party του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
7: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα.

0: Τρόπος υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
3: Άλλη μια επιτυχία.
4: Άλλη μια στιγμή break.
3: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

όσοι με ακούτε καιρό, ελπίζω να θυμάστε ότι αγαπάω πολύ πολύ την περιποίηση του σώματος. Τι εννοώ με αυτό? Ό,τι έχει να κάνει με το να ενυδατωνόμαστε με κρέμες, ό,τι έχει να κάνει με το μασάζ, το οποίο έχει πάρα πολλά ωφέλη, ό,τι έχει να κάνει γενικά με την περιποίηση στο σώμα, γιατί πραγματικά μας βοηθάει και ψυχικά και σωματικά. Οι θεραπείες λοιπόν στα σπα, στα κέντρα αισθητικής, έχουν ως στόχο να μας ανακουφίσουν από τους πόνους που έχουμε, στις αρθρώσεις, αλλά και να αυξήσουν την κίνησή μας. Οι θεραπείες λοιπόν αποκατάστασης αντίστοιχα αλλά και λουτροθεραπείας, τι κάνουνε? Μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας που λέγαμε και πριν, συμπεριλαμβανομένως και όλη και τη μείωση της σοβαρότητας του πόνου, αλλά και τη βελτίωση της λειτουργίας των αρθρώσεων και της πρόληψης περαιτέρω βλάβης. Τι γίνεται όμως? Όλα αυτά μπορούν να γίνουν και με διάφορες τεχνικές νερού, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργική ικανότητα αλλά και την κινητικότητα των αρθρώσεών μας, γιατί έτσι μπορούν να αυξήσουν τη χαλάρωση αλλά και τη διάθεσή μας.

η ηνομυαλγία είναι και αυτό μια πάθηση, ας το πούμε, που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Μελέτες για θεραπείες όμως σε σπα σε ασθενείς με ηνομυαλγία διαπίστωσαν ότι οι τακτικές θεραπείες οδηγούν σε μείωση του μυϊκού πόνου αλλά και της κόπωσης. Έχουν πάρα πολλές θετικές επιδράσεις στη συνολική υγεία αλλά και τη σωματική λειτουργικότητα. Μελέτες που έχουν γίνει σε ασθενείς με ηνομυαλγία διαπιστώσαν ότι οι αερόβιες ασκήσεις σε θαλασσινό μάλιστα νερό βελτίωσαν το μυϊκό πόνο αλλά και τη γενική υγεία.

Η θαλασσοθεραπεία, πέρα από αυτά που σας λέω τόση ώρα, περιλαμβάνει και τη χρήση θαλάσσιας λάσπης αλλά και φυκιών, που έχουν πολλαπλά ωφέλη και προέρχονται στην ουσία από την περιεκτικότητά τους σε μέταλλα, όπως σας είπα πριν, ήταν γεμάτα. Τα φύκια επίσης μπορούν να κάνουν και να προσφέρουν βασικά και άλλες ευεργετικές βιοδραστικές ενώσεις, όπως ας πούμε πρωτεΐνες, πολυσαχαρίδες, λιπαρά οξέα, πολυφενόλες, χρωστικές ουσίες, βιταμίνες, στερόλες και αντίστοιχα έχει αποδειχθεί πως το θαλασσινό νερό ενυδατώνει και συσφίγγει το δέρμα και το αλάτι στο θαλασσινό νερό μπορεί να αποτελέσει ένα φυσικό απολεπιστικό που βοηθάει μάλιστα και στην κυταρική αναζωογόνηση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 8:30. Κοκτέιλς, μουσική και καλοκαιρινή μαγεία. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
5: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
4: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
6: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
9: Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
10: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.gr.

0: ξέρεις.
1: Συνεχίζοντας για λίγο ακόμα σχετικά με το θαλασσινό νερό, να σας πω πως έχει αναγνωριστεί επισήμως, ως θεραπεία για τα συμπτώματα πολλών παθήσεων, όπως ας πούμε την ψωρίαση, το έξεμα, την επιπεφικίτιδα, την ρινοφαρυγγίτιδα ή το κοινό ας πούμε κρυολόγημα και διάφορες δερματοπάθειες.
2: Έλα.

0: 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Πολλές φορές έχουμε αναφέρει σε αυτή την εκπομπή πως ο ύπνος είναι το α και το μέγα για να έχουμε και έναν καλό και δυνατό οργανισμό. Άνθρωπος που παιδεύεται με τον ύπνο, που δεν κοιμάται τις ώρες που πρέπει, που έχει άτσαλο ύπνο, που ξυπνάει μέσα στη νύχτα, που δεν μπορεί να κοιμηθεί μετά, ξυπνάει με πονοκέφαλο, ξυπνάει κουρασμένος, ξυπνάει γενικότερα με προβλήματα τα οποία δεν θα διαρκήσουν μόνο την ημέρα που δεν κοιμήθηκε καλά, αν αυτό συνεχίζεται για αρκετό διάστημα, τότε εννοείται θα εμφανίσει και άλλα προβλήματα. Η θαλασσοθεραπεία, ωστόσο, μπορεί να βοηθήσει λιγάκι για τη βελτίωση του ύπνου. Μελέτη διαπίστωσε ότι 3 ημέρες θαλασσοθεραπεία σε συνδυασμό με τη διαχείριση του ύπνου διαπιστώθηκε τόσο άμεσα όσο και καθυστερημένο ωφέλη για τον ύπνο, συμπεριλαμβανομένων, ας πούμε, την μειωμένη υπνηλία κατά τη διάρκεια της μέρας, τη βελτιωμένη διάθεση αλλά και τη γνωστική λειτουργία, χαμηλότερα επίπεδα σε θυμό, άγχος και κατάθλιψη, βελτιωμένος ύπνος κατά τη διάρκεια της νύχτας και διάφορες άλλες θετικές επιδράσεις όσον αφορά το άγχος και γενικότερα τις διαταραχές του ύπνου.

0: Η ώρα είναι 9. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
5: Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη
9: μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
12: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
14: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
14: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
14: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.

0: ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
1: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
4: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
2: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
5: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
6: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9.30. Διάσημοι DJs. Δυνατή μουσική. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε. Το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου.
6: Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχει.
2: Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
7: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
2: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
8: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
9: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
10: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 10. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: People have repower. People have
3: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

0: Τι!
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Τη Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 10:30. Η νύχτα ανεβαίνει επίπεδο. Αξέχαστες στιγμές στο Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop στο καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocony Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Cocony Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
5: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
4: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972-015-638.
6: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Η ώρα είναι 11. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεχώ.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Το πιο hot σημείο του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου.
7: Υπάρχω, κι όσο υπάρχεις θα υπάρχει.
6: Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
8: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
6: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
9: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.

0: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό, ενώ λίγο πριν Νίκος Απέργης Αυτά τα χίλια. Έρχονται Αντώνης Ρέμος Δευτέρα, Έλικο Κίνου Τι σου χρωστάω, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Καλή μας διασκέδαση.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ήταν ο Γιώργος Κακοσέως, ο καθρέπτης, και σε αυτό το σημείο θα σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να στείλετε αμέσως τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. 6980192951. Έρχονται Νίκος Μακρόπουλος Επίθεση, αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό. Τα λέμε σε λίγο.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12.30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocony Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Cocony Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
5: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
4: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.

0: Ένα μουσικό ραδιόφωνο. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με το «Δε μ' αγαπούσες», μια επιλογή της Μαρίας, ενώ λίγο πριν ο Θοδωρής Σφαίρης με το «Είπες» για την Ελένη. Έρχονται Κωνσταντίνος Αργυρός, «Καμπάνης» για το Δημήτρη και αμέσως μετά Χρήστος Μενιδιάτης, «Ό,τι πιο όμορφο» για τη Βασιλική.

Ήταν ο Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κύριλλο που γιορτάζει σήμερα και να αναφέρουμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων και η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Συνεχίζουμε με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Σταμάτης Γονίδης να γυρνούσες πίσω, η Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψες, αλλά και ο Απών με το Καντάδα. Τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι μία. Η μουσική δυναμώνει, τα φώτα χαμηλώνουν και το κοκκούν γράφει ιστορία.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

βράδυ τρίτης και δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Εύης, Πέγκι Ζήνα και Άμινα, ενώ λίγο πριν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη Νύχτα για το Μάριο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Ρία Ελληνίδου, Ό,τι και να γίνει θυμίσου για τη Σταυρούλα, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιώργος Τσαλίκης και Σκοτάδι για τον Νίκο.

εκεί που η θάλασσα τον ήλιο ανταμώνει. Σε συναντάω πάντα όταν ξημερώνει. Κοίτα το βλέμμα σου, φωνάζω, σ' αγαπώ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Μία και μισή. Η μουσική δυναμώνει. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Ήταν ο Νίνο και η Τζόζεφιν με το «Τι κάνεις» μία επιλογή του Βαγγέλη, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης «Δε μ' αγαπούσες» για την Άννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1898 η Μεγάλη Βρετανία νικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Σαν σήμερα το 1930 συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. Σαν σήμερα το 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4. Σαν σήμερα το 1963 γεννήθηκε ο Τζόνι Ντεπ, Αμερικανός ηθοποιός. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και μία από αυτές είναι τη Σοφίας «Στέλλα καλή, υπεύθυνοι είμαστε».

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν, ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026. Break.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Μία ακόμα μοναδική νύχτα στο Cocoon Beach Club ολοκληρώνεται. Ραντεβού αύριο πάλι.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.

Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία. Break FM 100,8.

0: 2 και μισή. Η νύχτα ηρεμεί, αλλά οι στιγμές στο Cocoon Beach Club μένουν αξέχαστες.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
2: Break FM 100,8.

0: θέλεις απόψε μακριά σου θα φύγω.
1: Ναι, καλά, καλά.
0: Μα λάψεις με πόνο πικρό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Φεύγω για σου,
1: πας,
0: για σου. Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Να, φεύγω για σου, για σου.
1: Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε. Δεν
0: λες.
1: Μπορώ να το ανεχτώ. Άμα
0: το
1: θες να φύγεις, φύγε. Στο
0: παγκέ
1: στο ξαναλέω.
0: Γιατί?
1: Μη μου πεις μετά πως θέω.
0: Ναι, γιατί.

0: κοιτάζε. Να γκρινιάζεις μόνο πάψε. Δεν μπορώ να τα νεπτώ. Άμα θες να φύγεις φύγε. Στο παγκέστο ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως θέω. Γιατί μου να λες τα μπλεχτώ.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η νύχτα στο Κοκκούν μόλις άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ραντεβού ξανά το πρωί.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Πολυτέλεια, μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live, τα μεγαλύτερα όσα. Σύνη DJ στα decks, δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο